Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σα. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σα. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πώς βάριεσαι με.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε ρο...

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο. Είσαι...

Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Για να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δίνα πάνω στο τζάμι. Γιατί είχε κλείσει η γραμματεία τότε. Και εγώ νομίζω ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να πω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω του αλυσμένου. Και αυτό να γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά τούμπανο. Και αυτό γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Η καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του δεν διανοείστε. Ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Oh, και από πίσω θα γελάει, δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
2: Θα γέλαγα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Καλικάλτσαρος.
1: Πολύ σωστά.
2: Μπράβο.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
0: Κατάλαβες, κάπως έτσι διαλύεται το όνειρο. Να, έτσι δηλαδή λες, έχω βρει τον άνθρωπό μου, αυτόν που με καταλαβαίνει τόσο πολύ, αυτόν που μπορώ να καταλάβω και ξαφνικά μου λέει αυτό το μακρύ πράγμα μέσα στο στόμα.
1: Είναι μακρύ, τριχωτό, μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
2: Η οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
3: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
3: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κουρασμένα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πουλάω λάδι. Όποιος θέλει να το πω τώρα.
3: Αθηνά Χρήστο, προσέξτε που είστε καινούργοι. Μη σας δαγκώσει.
2: Το καλύτερο λάδι της αγοράς. Ο Χρήστος ξέρει.
3: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
2: Κορονέικο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ο Ντενεκέ σε τιμή που θα το βρείτε στην αγορά.
3: 80 ευρώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια δες. Είναι καλή τιμή, πάρτε.
0: Πάρτε. Τόσο καλό όσο το δικό μου το λάδι από τα Χανιά. Να το πούμε και αυτό.
2: Είναι καλύτερο, αλλά είναι το δεύτερο καλύτερο το δικό σας. Αλλά επειδή φέτος βγάλαμε πολλούς Ντενεκέδες και δεν έχω να τους κάνω, πουλάω Ντενεκέδες. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, παρακαλώ, σε μένα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
2: Δηλαδή.
1: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι,
2: το
3: καμάκι.
2: Know what's better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν.
3: Γεια σου, κουκλά, κερά στο ποτό.
1: Έτσι έκανε.
2: Έτσι έκανε.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό καμία επιτυχία.
2: Και τα αποτελέσματα.
1: Ορίστε το, βλέπετε.
2: Φαίνονται.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεφοριάσει.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τι έκανε εκεί η Μαρία Κάλλας το 1956?
2: Εντύπωση.
3: Πάντα έκανε εντύπωση. Λέγε.
1: Τραγούδησε την Όρμα, τη Μίδια, την Τόσκα ή τη Λουτσία που αρέσει πάρα πολύ?
3: Την Τόσκα.
2: Τη Λουτσία.
1: Τη Λουτσία. Επιμένεις με Λουτσία.
3: Τόσκα, Τόσκα.
1: Τίποτα, δεν έχει ιδέα από τέχνη.
3: Τόσκα.
1: Ιδέα. Μπράβο, Χρήστο. Ναι,
3: ναι, ρε.
1: Τόσκα.
3: Το δει. Τέλος. Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
1: Έχει δει. Συγγνώμη, έχει δει.
3: Πες μια στιγμή. Πες 10 φορές Τόσκα γρήγορα.
2: Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: ακούσα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μπορεί να επαναλάβει γιατί δεν προσέχει.
3: Θα σου πω κάτι. Το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω.
2: Με λίγα λόγια.
3: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινή.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό λοιπόν, του Χρήστου Βερετίνου είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσει καταστάσει τι οποίε δεν τι έχει φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρει.
3: Δεν με προσέχει ποτέ.
4: Απαντάω. Τι ελάχιστε φορέ που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένο ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε. Μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
3: ναι,
4: τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνη Σουίνη
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 8.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Βγαίνει η Κότα σήμερα.
2: Α, η Κότα.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Η Κότα.
1: Κο-κο-κο.
2: Κότα, η Κότα. Η Κότα είναι
1: γερμανική.
2: Δραματική κομμωδία λέγεται.
1: Ναι. Κότα που λες, Κατερίνα, στην ταινία.
2: Αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας.
1: Με βλέπεις.
3: Ναι.
1: Θα δω και την Κότα.
3: Σιγά μην δεις την Κότα.
1: Θα δω και την Κότα.
3: Καταρχάς, εγώ στην Κότα, ότι θα τη δεις, δίνω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από το να δεις την Τεχεράνη με τον Λίαμ Νίσον.
1: Θα δω Τεχεράνη και Κότα.
3: Ναι, καλά.
1: Μέχρι τη Δευτέρα θα έχω δει και τα δύο.
2: Υπάρχει και μια ταινία Κόκορας.
1: Διάλεξε. Μόνο χιλοπίτα δεν υπάρχει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού.
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό. Τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι. Από αυτά που ακούστηκα πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Αυτά δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι ο Χρήστος Φερεντίνος. Τελείωσε το
0: καλά.
1: Ζήτημα.
0: Συγγνώμη, δεν σας είδα.
1: Ναι, δεν μας είδες.
0: Sorry, δεν είναι. Είναι η Κατερίνα Καραβάτου, είναι και.
2: Το ονοματάκι σου.
0: Το ονοματάκι σου, μικρέ.
2: Για θύμισέ μου, πώς το λέγε. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα. Να μην μιλάω με έναν άγνωστο στην πόρτα.
0: Α, ναι, ναι.
2: Τι κομματάρα είναι αυτή. Αυτό με το όνομα που έκανες τώρα είναι υπέροχο. Ξέρεις που πρέπει να γίνεται αυτό. Σε τίποτα τύπους που είναι τίποτα άνθρωπο celebrities,
0: ναι, ναι.
2: Που νομίζουν
0: τους ξέρουν όλοι.
2: Ένα ύφος μέχρι μια μύτη μέχρι το Θεό.
1: Έχεις δίκιο, κάποιοι από αυτούς είναι σοβαρά snob.
2: Εκεί λοιπόν που έχει έρθει ο άλλος και έχει αυτό το snob και μιλάτε λίγο.
0: Θύμισε μου το ονοματάκι
2: σου. Σε παρακαλώ. Εδώ το πες μου σε παρακαλώ το όνομά σου. Να τον προσγειώσεις, να τον φέρεις λίγο στα ίσα του.
0: Πες ένα τέτοιον.
2: Τι με
0: πες ένα τέτοιον τύπο που τον βλέπεις και τον δίνεις.
1: Όχι. Μην το πεις. Μην το πεις.
2: Φοβήθηκε. Ήμουν ποιος από τους τέσσερις να πω. Τέλος πάντων, δεν θα πω.
0: Να πούμε ότι σήμερα.
2: Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι.
0: Ξέρουν. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα αυτή.
0: Επίσης.
2: Καλά, ηρέμησε και εσύ.
1: Αλλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, αν με ρωτάς.
0: Πολύ σωστό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Μπαμπού.
0: Δηλαδή.
2: Μπαμπού.
0: Τι είναι το μπαμπού?
1: Το μπαμπού, το φυτό.
0: Το φυτό που φυτρώνει σε όπου θέλει. Όπου θέλει.
2: Είναι ανεξέλεγκτο.
0: Όχι, έτσι
1: είναι. Είναι ανεξάρτητο.
0: Είναι ανεξέλεγκτο. Είναι πολύ σωστό. Και ανεξάρτητο, όπως θα πεις, αλλά και ανεξέλεγκτο.
1: Είναι και
0: δηλαδή,
1: αυτόνομο.
0: Βάζεις δύο και μετά από ένα χρονικό διάστημα βγαίνουν άλλα 10. Εντάξει.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μπαμπού.
0: Okay.
2: Επιπλά.
1: Όχι, το να, τα φράκτη, βλέπω, φράκτη, να τα βλέπω. Φράκτη, να τα βλέπω φράκτη. Τα μπαμπού. Λοιπόν, επίσης είναι πολύ ωραία τα τρους.
0: Να τα τρως.
1: Ναι. Νόστιμο πολύ τα μπαμπού.
2: Ομό.
1: Όχι, εγώ το έχω φάει μέσα σε σαλάτα. Βρασμένο.
2: Έλα ρε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ρε, τα κινέζικα είναι γεμάτα μπαμπού.
2: Αλήθεια,
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ίδια με τα αυτά με τα άλλα.
1: Δεν μπορεί να τα λένε μπαμπού και να είναι άλλα.
0: Ψάξτε
1: το λίγο.
2: Παιδιά,
1: εγώ σήμερα ένιωσα καλοκαίρι βγαίνοντας από το σπίτι, παρόλο που θα έλεγε κανείς είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι η θερμοκρασία τέτοια, ρε παιδί μου.
0: Ήταν λίγο καλύτερη από χθες, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Την ώρα που βγαίνω, Χρήστο, από την εξώπορτα του σπιτιού, βλέπω μία κυρία να κάνει τζόκινγκ με μπικίνι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι!
2: Μόνο μπικίνι.
0: Σουρεαλιστικό.
1: Τι εννοείς μόνο μπικίνι?
2: Δεν φοράγε κάτι άλλο.
0: Με μπικίνι.
1: Όχι.
2: Πάνω κάτω.
1: Κανονικά το πάνω το μπικίνι.
0: Συγγνώμη, έχεις βγει εσύ έξω με τον μπουρνούζι να έρθει εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, Κατερίνα, είναι και μια άλλη σημαντική μέρα που θα τη σχολιάσουμε με τον Γιάννη. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Και Γιάννη,
1: εγώ θα πρέπει να το θέσω το ζήτημα αυτό.
0: Θέλουμε κι εμείς κάποια στιγμή να μοιάσουμε, να έρθουμε στα ίσα με την Κατερίνα. Να έρθουμε στα ίσα.
1: Εγώ πρέπει να θέσω αυτό το θέμα.
0: Πώς θα γίνει να φτάσουμε.
1: Υπάρχει παγκόσμια ανισότητα των αμοιβών ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες.
0: Πώς θα γίνει να φτάσουμε.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Τα χρήματα της Κατερίνας κάποια στιγμή.
1: Ναι, καλά.
2: Αδιαφορώ τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια ανισότητα των αμοιβών. Με νοιάζει η ανισότητα των αμοιβών μέσα στο στούντιο.
0: Λοιπόν,
2: να μην πω τι κάνω για τον
1: πολύ καλά τα λες. Για άνοιξε αυτό το θέμα, Γιάννη. Για άνοιξε το.
0: Πάμε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Θα θέλετε και κίνηση,
1: βέβαια.
2: Θέλετε κίνηση. Λοιπόν, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Κάθε φορά που λες κίνηση, παίρνεις και λίγο παραπάνω.
2: Παίρνω λίγο.
1: Ως αμοιβή.
2: Θέλω να δούμε ότι σήμερα θα επιβεβαιωθεί αυτό που ίσχυε και την περσινή σεζόν, ότι οι Παρασκευές είναι λιγάκι πιο χαλαρές. Μακάρι να συμβεί, θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν έχει καθυστερήσεις μόνο στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και εννοείται, αυτό δεν αλλάζει ποτέ, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Αστρόπυργο, στους υπόλοιπους δρόμους. Επικρατεί ηρεμία.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο καιρός σήμερα.
2: Ο καιρός σήμερα θα είναι σαν το χθεσινό, αν μπορώ να σε βοηθήσω. Με ηλιοφάνεια. Πολύ λίγα στενεφάκια, όχι κάτι το ανησυχητικό. Η θερμοκρασία 29, 30, 29,
1: πάρα
2: 30.
1: Πολύ ψηλή.
2: Εκεί θα παίξει.

0: Δρόμος 89,8.
1: Τι τραγουδάρα ήταν αυτή.
2: Ποιος τραγούδησε.
1: Τι εννοείς, παιδί μου, ο Θοδωρής ο Φέρης.
2: Πολύ σωστά. Πού τραγουδάει ο Θοδωρής ο Φέρης την Τρίτη που μας έχει, 22 Σεπτεμβρίου.
1: Ξέρεις πού τραγουδάει ο Θοδωρής ο Φέρης 22 Σεπτεμβρίου.
2: Δεν θα ρωτούσα ποτέ κάτι στο οποίο δεν ξέρω την απάντηση. Σωστά, Χριστό.
0: Λέγε, είμαι σίγουρος.
2: Στο θέατρο του Λυκαβητού.
0: Mm-hmm. Γιατί το ξέρεις.
2: Γιατί είναι μια ιδιαίτερη συναυλία. Τι θα τραγουδήσει ο Θοδωρής ο Φέρης την 3η 22 Σεπτεμβρίου
0: Γιώργο
2: στο θέατρο
0: Γιώργο Μαζονάκη.
2: Όχι.
1: Δεν θα τραγουδήσει τα δικά του τα τραγούδια.
2: Όχι. Ούτε ένα δικό του τραγούδι
1: ούτε
2: για την ακρίβεια.
1: Ένα.
0: Κάποιο αφιέρωμα λοιπόν
2: αφιέρωμα.
0: Είναι.
2: Πάρα πολύ σωστά, Χρήστο. Αφιέρωμα σε ποιον. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου θέατρο Λυκαβητού.
1: Θα είναι Θοδωράκη.
2: Είναι Θοδωράκης.
0: Μίκης Θοδωράκης.
1: Το είπες, το εννοείς.
0: Όντω.

0: Το κάστορα, το κάστορα το
1: με τον Πολυδεύκη.
2: Μπράβο.
0: Α, με τον Πολυδεύκη.
2: Πολυδεύκη, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι ήταν ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης?
0: Αδέρφια.
2: Δίδυμα αδερφάκια. Και ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Φαντάζομαι και οι δύο.
2: Ο Κάστορας.
1: Α, ο Κάστορας.
0: Ο Πολυδεύκης όχι.
2: Όχι. Γιατί? Γιατί είναι άλλο όνομα. Δημήτρης Κωνσταντίνος, γιορτάζει ο Δημήτρης.
0: Αφού ήταν αδερφάκια, γιατί δεν τα βάλανε να γιορτάζουν μαζί?
2: Άλλο όνομα.
1: Σωστό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτοί πηγαίνανε πακέτο, γι' αυτό το λέω.
2: Γενέθλια μαζί. Την ίδια μέρα. Ονόματα διαφορετική ημέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κανονικά θα έπρεπε να του έχουν μαζί, γιατί έχουν μια κοινή πορεία.
2: Έπρεπε να λέγεται Κάστορας 1, Κάστορας 2.
1: Ο Κάστορας πήρε το όνομά του από το ζώο ή το ζώο πήρε το όνομά του από τον Κάστορα?
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Τι υπήρξε πρώτο, Κατερίνα?
2: Καστοράκης πάντως λέγεται.
0: Τι Καστοράκης.
2: Είναι Κάστορας ή Καστοράκης?
1: Είναι Κύπριος.
0: Τι εννοείς, παιδάκι μου?
2: Έτσι το λένε τον Κάστορα. Ή Κάστορας ή Καστοράκης.
0: Τον ένα Κάστορα λένε και Καστοράκη.
1: Γιάννης Γιαννάκης, ας πούμε.
2: Ναι, Κάστορας ή Καστοράκης. Είναι έτσι παίζει.
1: Ο Κάστορας είναι και ένα πολύ ωραίο ζώο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κάστορας.
0: Εμένα μου αρέσει ο Κάστορας.
1: Είναι πολύ γλυκούλης. Τα δοντάκια του εκεί που κάνει το ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ εργατικός. Είναι τακτικός.
1: Είναι μάστορας, θα λέγει κανείς ο
0: Κάστορας.
2: Ποιος άλλος γιορτάζει σήμερα? Ο Ρωμίλιος.
0: Και ο Ρέμος.
2: Ο Ρωμίλη, όχι.
1: Γιατί να γιορτάζουν μαζί
0: κάτι? Γιατί εγώ του έχω στο μυαλό μου μαζί.
1: Επειδή κάψανε μαζί τη Ρώμη.
0: Δεν την κάψανε, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων, τη χτίσανε.
2: Τη γεννήσανε.
1: Την ιδρύσανε.
2: Ρωμίλιος.
1: Θα πρέπει να γιορτάζουν και μαζί.
2: Ρωμίλιος. Λοιπόν.
1: Και όχι Βρωμίλιος. Μόνο Ρωμίλιος.
2: Όχι Βρωμίλιος.
1: Όχι Βρωμίλιος.
2: Ρωμίλιος.
0: Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα.
2: Και
0: χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σας που έχετε γενέθλια. Παρθένη στο ζώδιο, να ενημερώσω εσάς τους δύο. Οι υπόλοιποι το γνωρίζουν αυτό. Μόνο για σένα και τον Χρήστο είναι η πληροφορία αυτή.
1: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι το γνωρίζουν.
0: Δεν το ξέρετε.
2: Να το βαρύνω.
0: Αθηνά, τι ζώδιο είσαι?
2: Να το βαρύνω λίγο.
0: Υδροχός, τέλειος, τέλειος.
1: Βάρινε το, βάρινε
2: το. Βαρύνω λίγο.
0: Τώρα, τώρα, βάρινε το μετά.
1: Δώσε θανατικό.
2: Τώρα.
1: Πάμε.
2: Τζίμι Χέντριξ έφυγε.
1: Δυνατός, πεσταράς.
2: Και βεβαίως, 2013, Παύλος Φίσας, έτσι. Ο Έλληνας μουσικός σήμερα.
1: Σωστό, 18, σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου.
2: Σήμερα έγινε.
0: Και υπάρχουν και εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις, ναι, και στο Κερατσίνη και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Και Παύλος. Πάντα είχα την εντύπωση ότι όταν διάβαζα το Σαν σήμερα, ότι οι άνθρωποι που φεύγουν, μεγάλες, έτσι, μεγάλες μορφές που φεύγουν την ίδια μέρα, συναντιούνται στον παράδεισο. Δηλαδή, τώρα έχω δηλαδή, πάντα έχω στο μυαλό μου ότι ο Τζίμι Χέντριξ θα έχει στην παρέα του τον Παύλο Φίσα. Και όλοι όσοι
1: είναι
2: την ίδια μέρα δημιουργούν τις αντίστοιχες παρέες.
0: Νομίζω πως και άλλοι άνθρωποι έχουν την ίδια αίσθηση αυτή που έχεις εσύ. Γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα σκίτσα που υποδέχονται.
2: Καλά,
0: άλλοι.
2: Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Το καταλαβαίνω,
2: καθόλου,
0: το ξέρω,
2: καθόλου.
0: Το φαντάζομαι και το αισθάνομαι.
2: Τα σκίτσα μου φαίνονται πάρα πολύ και πολύ, πώς να σου πω,
0: αλλά όμως από την ίδια, από το ίδιο αίσθημα έχουν δημιουργηθεί.
2: Μάλιστα, πάντως σήμερα γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις για το θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια πέρασαν, έτσι.
1: Έχουν περάσει 13 χρόνια. Και ήταν μια.
0: Ασύλληπτο.
1: Ήταν μια δολοφονία που αφύπνισε, δεν ξέρω, λίγο κάπως στη χώρα. Υπήρξαν κάποιες εξελίξεις δηλαδή από εκεί και μετά.
2: Πάρα πολλές εξελίξεις.
1: Πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Που βέβαια τώρα περνάει ο χρόνος, έχουν περάσει 13 χρόνια και βλέπεις πάλι.
2: Ξεχνιούνται, λες.
1: Ξεχνιούνται. Είδες κάποιες εικόνες τώρα να αποφυλακίζονται άνθρωποι που στην ουσία ξεκίνησε η καταδίκη τους από αυτό το γεγονός και να υπάρχει απ' έξω κόσμος να τους περιμένει και να τους υποδέχεται.
2: Λίγοι.
1: Θλιβερά γεγονότα. Λίγοι. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό να πω ότι έχουμε παιχνίδι. Έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ένα ρομαντικό δείπνο αξίας 80 ευρώ κάτω από την Ακρόπολη, στη νέα άφηξη εκεί στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στη Ζου Σαμπανιερή.
0: Πολύ δυνατό.
1: Ποιος από το τηλέφωνο?
0: Εγώ. 211.
2: Εσύ βεβαίως. Όχι.
0: Παρακαλώ. Να το πω εγώ.
2: Εσύ και μόνο εσύ.
0: Καλά, εντάξει, όχι μόνο εσύ. Μόνο εγώ. Εγώ τώρα θα το πω, εν πάση περιπτώσει, και είναι το 211 18 91 8 9 8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 18. Θα παίξουμε letter game και θα πω μια καλημέρα. Μπράβο.
5: Στη γραμμή που έχει πέσει. Αυτό είναι μάλιστα.
4: Συγγνώμη, λέω καλημέρα Κατερίνα και μου κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα.
5: Όχι ρε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
4: Θα κάνω και άλλη προσπάθεια, παιδιά.
5: Θα κάνει σε λίγο μια άλλη προσπάθεια.
4: Τέλο πάντων, σε λίγο θα επιχειρήσουμε ξανά.
5: Γιατί ξέρει τι, είναι μεγάλη αγωνία γιατί είναι και μεγάλο το δώρο.
4: Το παίζει.
5: Να δούμε, εγώ το παίζω.
4: Ωραία, πάμε.
5: Εγώ το παίζω, αλλά να το παίξω,
4: να
5: παίξω για κάποιον άλλον.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή, αν βγάλουμε κάποιον στη γραμμή να έχει κερδίσει.
4: Θα βρούμε κάποιον, θα το δώσουμε στην κυρία που το έκλεισε γιατί έπεσε η γραμμή. Θα παίξεις για αυτήν, είσαι.
5: Θέλεις για να μην πάρω κανέναν στο λαιμό μου και να κερδίσουμε σίγουρα. Να με βοηθάει ο Γιάννης.
4: Θα παίξει ο Γιάννης.
5: Ε?
6: Θέλετε να περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα να βγει η κυρία και αλλιώς θα το κάνουμε έτσι. Δηλαδή,
5: ωραία.
4: Πάντως εγώ σας έχω το γραμματάκι.
6: Δηλαδή εγώ πρωί-πρωί τώρα δεν είμαι έτοιμος για παιχνίδι, Κατερίνα.
4: Γιατί δεν είστε.
6: Βέβαια θα σε βοηθήσω αν χρειαστεί.
5: Να με βοηθήσεις θέλω, να με βοηθήσεις. Δεν θέλω να το πάρω όλο πάνω μου.
4: Εγώ έχω το γραμματάκι.
5: Πόπα, θα βάλει το ωμέγα τώρα. Το ωμέγα, ρε.
4: Λέγε,
5: το ωμέγα. Όχι με το ωμέγα. Όχι με το
4: ωμέγα.
6: Λοιπόν, δεν έχουμε τη γραμμή. Οπότε θα παίξεις, Κατερίνα.
4: Κατερίνα παίζει. Πάμε λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Ι. Ζώο.
5: Ιγκουάνα.
4: Όνομα.
5: Ιάκωβος.
4: Πράγμα.
5: Ιώδιο.
4: Φυτό.
6: Καλό. Όχι.
4: Φυτό.
5: Ιτιά. Ιτιά.
4: Φαγητό.
5: Η Μάμπα Ιλντί.
4: Πόλη, πόλη.
5: Ιωάννινα φυσικά.
4: Ευτυχώς είπες αυτό, επάγγελμα.
5: Ιατρός.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Ήψουιτς, έλα.
5: Ήψουιτς.
6: Δικαιούται.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Ιορδάνης.
4: Χώρα.
5: Ιορδάνη βαπτή.
4: Χώρα.
5: Ιορδανία.
4: Πράγματα που λάμπουν.
5: Το ιόδιο λάμπει.
6: Σωστό.
4: Ήχη που ακούς τη νύχτα.
5: Ζουμπουλία.
4: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Τελείωσε ο χρόνος, παιδιά, πάει.
6: Χειροκρότημα τώρα.
5: Ένα χειροκρότημα, ρε φίλε. Ήμουνα πολύ καλή. Το γιώτα είναι δύσκολο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το γιώτα είναι δύσκολο.
4: Το γιώτα με Ιωάννη είναι δύσκολο. Μόνο που έχει Ιωάννη, τέλος. Λοιπόν, κερδίζει η κυρία που έπεσε η γραμμή. Συγχαρητήρια. Άρα είμαστε κομπλέ.
5: Ποιο είναι το όνομά της, το μικρό μας παιδί, το μεγάλο?
4: Σοφή. Νιώβη.
5: Νιώβη.
4: Νιώβη κέρδισε.
5: Και ήταν και ωραίο το όνομα. Νιώβη κέρδισε.
6: Ήταν μια σειρά με την Νιώβη.
4: Ναι.
5: Όχι Νιώβη, παιδί μου.
6: Νιώβη.
5: Νιώβη.
6: Πώς τη λέγανε τη σειρά?
4: Μέλατε.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 29. Ο Χρήστος Σαράντος, πρέπει να πούμε ότι είναι σήμερα στον ήχο. Ρυθμίζει. Είναι ο συντονιστής.
1: Είναι ο συντονιστής. Ναι. Αυτός είναι.
2: Να πούμε τώρα που είπες.
0: Για τις πατάτες.
2: Όχι, για την πατάτα θα το συζητήσουμε μετά. Να πούμε ένα μπράβο, ήθελα τώρα στον Όφη. Ρεσί, τεράστια νίκη του
0: Όφη.
1: Κέρδισε Όφη.
2: Κέρδισε Όφη 2-0 τη Χόφενχάιμ.
1: Που ήταν και ομαδάρα.
2: Η Χόφενχάιμ ήταν πέμπτη στη Γερμανία. Τι να λέμε τώρα. Έχει budget, όχι budget, συγγνώμη, η αξία τη ομάδα των ποδοσφαιριστών είναι 280 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ενώ του Όφη.
2: Δεκαλίγα.
0: Κάτι λίγα,
2: βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Τεράστια διαφορά.
0: Χρήστο Κόντι προπονητή. Άξιο πραγματικά. Με μια ομάδα που μάχεται. Η πλειοψηφία των παιχτών είναι Έλληνες.
2: 7 Έλληνες στην δεκάδα.
0: Ναι,
2: μπράβο,
0: είναι σπάνιο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Και μάλιστα
2: νίκη,
0: η UEFA σήμερα έχει κάνει, από χτες έχει ανεβάσει στην σελίδα της, μια ειδική μνήμα, ένα αφιέρωμα στον Όφη, σαν η ομάδα που πραγματικά έκανε την έκπληξη.
2: Στο οποίο ποιος αναφέρεται μέσα.
1: Ο Χρήστος.
2: Εσύ.
0: Τι εννοείς?
2: Λέω, Όφη είναι από την Κρήτη και μιλάει για διάσημες προσωπικότητες της Κρήτης. Έχει Νίκο Καζαντζάκη.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είναι Χανιά.
1: Ναι, αλλά τα Χανιά είναι στην Κρήτη, ρε
2: φίλε. Εντάξει,
0: στο νησί.
2: Οπότε λέει και μια ειδική μνήμα Κατερίνα Καραβάτου.
1: Δικαίως. Θα πω δικαίως από το σημείο.
0: Πουλά στη Θεσσαλονίκη, πουλά στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πουλάω ούτε τη Θεσσαλονίκη, ούτε είμαι στη μέση Ελλάδα.
0: Πιο πολύ πια αγαπά. Κρήτη,
2: στη μέση είναι η Καλαμάτα. Λέει για την Καλαμάτα.
1: Σαν τι θείε τι παλιέ. Ποιον αγαπά περισσότερο, τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου? Άσε μα, ρε φίλε.
0: Λέγε ρε τώρα.
1: Αγαπώ εξίσου και τα δύο μέρη και είμαι εξίσου περίφανη.
2: Σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί? Σίγουρα σου έχει τύχει, μην απαντήσεις. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Έχω να σας πω πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακούστε με λίγο. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Απάντηση δικιά μου, τίποτα.
0: Να έχεις πάρα πολλές επιλογές.
1: Να έχεις ακόμα περισσότερες. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287 χιλιάδες χιλιόμετρα τετραγωνικά. Τι λέω?
0: Άστα. Όπως είπε προχθές, εκατοντάδες χιλιάδες από κάτω. Θυμάσαι?
1: Εντάξει, είπα. Έπρεπε να πω δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Με τα νούμερα είπαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα. Αυτό βρήκες να πεις. Τα άλλα τα καλά που έχω πει δεν.
0: Όχι.
1: Αυτό βρήκες.
0: Εννοείται.
1: Να δώσεις έμφαση.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι 287.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Περίμενε.
1: Αθλητικών υποδομών.
2: 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών.
0: Σωστό. Άρα 287 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και ναι. Έτσι. Ναι, σωστά. Όχι. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, σωστά.
2: Εσύ ότι είναι?
0: 287 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
2: Όχι.
0: Τι όχι?
2: Α, να το κάνεις σε χιλιόμετρα.
0: Ναι, φίλε. Άμα ή θα πεις μέτρα ή χιλιόμετρα. Πώς θα το κάνουμε? Ένα από τα δύο είναι.
1: Εγώ απλά διαλέγω να πω 287.000.
2: 200.
1: Όχι, ήταν τετραγωνικά μέτρα.
2: Ναι, αλλά είναι, πάει στις χιλιάδες. Το 200.
0: Ναι, ωραία, μπορούμε.
2: 287.000.
0: Μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το βρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 287 πάντως είναι το πάρα πολύ σημαντικό, με τα 3 μηδενικά από πίσω, διότι είναι οι αθλητικές υποδομές που υπάρχουν στο The Ellinikon Sports Park. Είναι για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Έχει να γίνει εκεί, υπόποδα, είναι τέλειο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Και ακούστε τώρα τι έρχεται. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Οπότε εσείς μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε θέση για μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Ellinikon. Δηλαδή τώρα το κατεβάζεις και μπαίνεις μέσα τζάμπα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατό. Mm-hmm. Διότι είναι μια ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Και να πούμε κάτι.
3: Ο δρόμος 89,8.
0: Μπράβο, 69.
3: Ο ΑΚΑ.
0: 87.
3: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία.
0: Ακούστε,
3: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ ωραία.
3: Σε μια μοναδική συναυλία. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8. Και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός.
0: Ακούστε.
3: Για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ
3: ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου. Στον δρόμο 89,8.
0: Καταπληκτικά, και σε λίγο έχουμε προβληματισμό.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση τη Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μάρκετινγκ.
13: Υγεία.
12: Συνεργείο.
13: Υγεία.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. 7:41.
1: Λοιπόν, ακούστε, επειδή αναφέρθηκες στην αρχή, Χρήστο, για να το βρω εδώ, στη Διεθνή ημέρα ισότητας των αμοιβών που είναι σήμερα, αποφάσισα να επιλέξω.
2: Αν νομίζω αποφάσισα να μου δώσεις κάποια χρήματα.
1: Όχι, αποφάσισα. Παίρνεις πάρα πολλά. Αποφάσισα να επιλέξω έναν προβληματισμό που έχει να κάνει με αμοιβές. Έρχεται από το Μάριο και επειδή είναι ένα φλέγον ζήτημα, για στείλτε μηνύματα και εσείς στο 6987-898-898. Λέει ο Μάριος, δουλεύω χρόνια στην ίδια εταιρεία και έμαθα ότι ένα καινούριο παιδί που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα παίρνει μεγαλύτερο μισθό από μένα. Νιώθω ότι με αδηγού. Με οδηγούν, γιατί παίρνει οδηγός της Έλλης. Νιώθω ότι με αδικούν και σκέφτομαι να ζητήσω αύξηση, χωρίς όμως να έχω άλλη πρόταση. Να το διεκδικήσω ή να μην ανοίξω θέμα.
0: Επειδή παίρνει ο νέος μεγαλύτερο μισθό, είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μπορεί ο νέος να έχει καλύτερες σπουδές, καλύτερο βιογραφικό. Η μισθή δεν είναι ανάλογα, ο καθένας τις δυνατότητες που έχει. Δεν ξέρω τι. Για κάποιο λόγο παίρνει μεγαλύτερο μισθό.
1: Ναι, αλλά και αυτό όμως για να αισθάνεται όμως άσχημα.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι έχουν.
0: Μπορεί να ζηλιάρει.
1: Τα ίδια.
0: Μπορεί να θέλει. Δεν καταλαβαίνω.
1: Qualifications, ας πούμε.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ακριβώς η ίδια θέση με τις ίδιες σπουδές.
2: Αν είναι η ίδια θέση.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό δεν καταλάβαμε.
2: Αν είναι η ίδια θέση.
1: Έτσι όπως το γράφει, έχουν την ίδια θέση.
0: Α, εντάξει, τότε θα ζητήσει.
2: Θα ζητήσει.
0: Βέβαια, είναι άλλο αυτό. Αλλά άμα είναι μια διαφορετική θέση που απαιτεί διαφορετικά προσόντα.
1: Θα μας έστελνε αυτό το προβληματισμό άμα ήταν διευθυντής και αυτός είναι απλός υπάλληλος.
0: Και γιατί να δώσω στον άλλο περισσότερα λεφτά, τι.
1: Δεν ξέρω, μήπως θα τον χωνεύουνε.
0: Όχι, δεν νομίζω. Στα λεφτά δεν
2: παίζουν. Γιατί κοιτάξεις, αυτό μπορεί να συμβεί επίσης επειδή ο άλλος πάνε χρόνια στη δουλειά αυτή, να έχει προσληφθεί με άλλες συνθήκες. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ή για να βρει, έχει δυσκολέψει και δεν λένε ότι έχει γίνει πιο δύσκολο να βρει εργαζομένους. Οπότε μπορεί να πήγε ο άλλος και να πήρε περισσότερα λεφτά. Ο άλλος όμως έχει μείνει στο παλιό, του λέει: άστον τον άλλο, μην τον ανεβάσουμε. Οπότε να πάει να το διεκδικήσει. Αν δεν καταφέρει να πετύχει την αύξηση, μπορεί να ζητήσει από τον συνάδελφο να τον γυρνάει.
0: Κατάλαβα, πάλι. Πώς το φέρνει από εδώ, πώς το φέρνει
1: και
0: από εκεί.
1: Θέλει να πιει καφεδάκι σήμερα. Κερνάμε,
2: ώστε να εξισορροπηθεί λίγο η κατάσταση.
0: Θέλει να πιει καφεδάκι πάλι σήμερα.
2: Μιλάω
0: τζαμπέ.
2: Από πείρα, φίλε. Μιλάω από πείρα.
1: Η Ρίτα λέει: εγώ θα ζητούσα αύξηση. Αν έχεις εμπειρία και ξέρεις ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου, γιατί να μην διεκδικήσεις ένα καλύτερο μισθό. Ορίστε. Χρήστο.
0: Να διεκδικήσεις. Τι να πω. Να διεκδικήσεις. Ναι, δεν έχω να πω.
1: Όλοι λένε αυτό. Η Ιωάννα λέει να το ζητήσει, αλλά θα απέφευγα να μπλέξει το μισθό του συναδέλφου. Σωστό, σωστό. Δηλαδή,
2: ναι, μην το πει έτσι.
1: Ήρθε ο Γιάννης και παίρνει περισσότερα.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Να πει ότι εγώ αξίζω, εγώ σαν προσωπικότητα αυτεξούσια, αξίζω, πιστεύω, περισσότερα χρήματα.
1: Αξίζω, αξίζω, αξίζω που λένε. Αξίζω.
0: Και θα του πει η διοίκηση εκεί πέρα. Ωραία, θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι γι' αυτό.
0: Τα λέγαμε. Βέβαια, ναι, ναι.
1: Αλλά αν, ας πούμε, τώρα ο Μάριος δεν μπορεί να πάρει την αύξηση, γιατί να μην διεκδικήσει ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας.
0: Βέβαια.
1: Που δίνουμε εμείς.
2: Πιο
0: να το
2: εύκολα κάνω από την αύξηση.
1: Πιο εύκολα από την αύξηση.
0: Μπορούμε
1: αυτό.
0: Και 100. Όχι. Κάποια στιγμή να κάνουμε αύξηση.
1: 80. 80.
0: Μπορούμε.
2: Άμα μας τη ζητήσει,
0: θα την κρατάμε μόνοι μας. Α, θα σου πω να
2: κρατάμε 80. Να τη ζητήσει, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, το Sol Luna βρίσκεται στο σημείο που ο Γιάννης λέει ότι δεν υπάρχει, αλλά εγώ υποστηρίζω
2: είναι
1: ότι υπάρχει.
2: Ποιητικό, ποιητικό.
1: Είναι εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι και σας προσφέρει κλεπτισμένες γεύσεις και signature cocktails. Βέβαια, αυτό για να το κάνετε πρέπει να παίξετε πρώτα το 3 τραγούδια στη σειρά.
0: 3 τραγούδια στη σειρά.
1: Οπότε για τηλεφωνήστε στο
2: 2 11 18 91 8 9 8.
0: Ήλιος και φεγγάρι αγκαλιά.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Δρόμος 89,8.
2: Να πούμε να τη ζήσει.
1: 8 παρά 9.
3: Να τη ζήσει το παιδάκι, βέβαια.
1: Να τη ζήσει το παιδάκι. Α, το παιδάκι, ναι.
2: Να τη ζήσει, ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω μετά, βρήκα εδώ για τον υποτιμητικό τρόπο που αντιμετώπισε η Μπιλ την πανάξια νίκη του Όφη.
2: Αλήθεια.
1: Το φυσάνε και δεν κυκλώνει στη Γερμανία.
3: Ότι τι γράψανε.
2: Τι είπανε.
3: Τι.
2: Είναι στα γερμανικά, μπορεί να το καταλάβεις τώρα.
1: Ντάσεις γεγνούχ, no name, γκλαμ, ντούντα, χρόντα, χθόνιερ. Κάτι τέτοιο λέει.
2: Ούστα από εδώ να ξεφύγεις, δεν τρέπεστε λίγο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτό εσύ που κατάλαβες ότι είναι υποτιμητικό.
2: Φαίνεται
1: το ταπεινωτικό.
2: Φαίνεται από το ύφος.
3: Πώς φαίνεται το ταπεινωτικό.
1: Φαίνεται.
3: Ρε φίλε, είναι έτσι η γλώσσα τους αυτών. Αυτοί κάνουν χλάτσα φλούτσα και τέτοια. Δεν μπορούν.
2: Τι χλάτσα φλούτσα. Παιδιά, έχω κάνει 8 παιδιά γερμανικά, μπορώ να μιλήσω.
1: No name club το ονόμασαν. Υπάρχει πιο υποτιμητικό από αυτό. Θέλοντας να υποτιμήσουν.
2: Ανώνυμη ομάδα και καλά.
1: Ανώνυμη ομάδα.
3: Αυτό. Δεν είναι υποτιμητικό για τον Όφη. Είναι υποτιμητικό για τη δικιά του την ομάδα. Γιατί σου λέει, μία ομάδα που δεν την ξέρει κανένας κέρδισε την ομάδα που είναι πέμπτη στο δικό μας το πρωτάθλημα με παίχτες που στοιχίζουν 218 εκατομμύρια.
1: Πώς δικαιολογεί τους Γερμανούς,
2: Οι Γερμανοί είναι φίλοι σου, Κατερίνα.
3: Εγώ είμαι υπέρ του Όφη αυτή τη στιγμή.
1: Είσαι υπέρ των Γερμανάραδων.
3: Δεν έχει γραφτεί κάτι κακό για τον Όφη. Για αυτούς είναι το κακό.
2: Έχει γραφτεί κακό και για αυτούς, γιατί διαβάζω εδώ ότι λέει Ευρωπαϊκή. Πώς θα το λέγαμε αυτό τώρα, ταπείνωση.
1: Ευρωπαϊκή ταπείνωση από μια ομάδα χωρίς όνομα.
2: Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Hoffenheim, αλλά τη λέει και τον Όφη άγνωστη ομάδα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ήδη το πρωταγωνιστή.
2: Ελάτε στην Κρήτη, ωραία. Ελάτε στην Κρήτη. Ελάτε να δείτε εδώ τι γίνεται με τις μαχαίρες.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας.
4: Βασιλική.
3: Γεια σου, Βασιλική.
2: Βασιλική τον έρωτα.
1: Βασιλική, με τον έρωτα πας θα πας.
4: Νομίζω πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο ρε Βασιλική.
3: Αυτό είναι. Και σημαντικό. Δεν ακούγεται συχνά αυτό, να
1: λίγο
3: το λέμε.
1: Λίγο να χαμηλώσουμε. Βασιλική, αυτό σου δίνει φτερά, έτσι λένε. Ο έρωτας δίνει φτερά. Γι' αυτό ελπίζουμε να πετάξεις και να... πάρει την νίκη εδώ στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά.
3: Ο έρωτας δίνει
1: και
3: φτερά.
1: Έτσι λένε. Ο έρωτας δίνει φτερά.
3: Νόμιζα ότι ήταν ένα ενεργειακό ποτό που.
1: Και πάμε.
5: Φωτιά με στα μάτια σου. Λατρεύω την κάθε στιγμή. Ξέρω

0: το πώς κάνει, ρε. Δες το πώς κάνει.
1: Τρελαίνετε.
0: Χορεύεις ή δεν τέλεια, ρε, πρωί-πρωί. Έλα, Βασιλική. Ποιο είναι το.
2: Είναι το
1: μπράβο, Βασιλική. Συγχαρητήρια.
0: Έχεις κερδίσει.
1: Είσαι φοβερή, φοβερή. Βέβαια, βέβαια. Έχεις κερδίσει τα καλύτερα.
0: 80 ευρώ αυτό το καταπληκτικό, το δείπνο εκεί που ο ήλιος συναντάει το φεγγάρι. Τι ωραία που είναι. Και τώρα πες μας, Χρήστο, όλα αυτά τα ωραία.
1: Σας έχει τύχει, παιδιά, να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται.
0: Το ζω καθημερινά, Χρήστο.
1: Σίγουρα θα σας έχει τύχει το Nova More. Ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λοιπόν, είναι ο Δρόμος, 89,8, δεύτερη ώρα, στο κεδίο, ώρα για...
19: Quiz.
20: Έχουμε
19: λοιπόν,
20: quiz, έχουμε quiz.
19: Έχουμε quiz.
20: Με τι θέμα?
19: Τι πιστεύετε, τι να έχω διαλέξει σήμερα?
11: Edith Piaf.
19: Όχι, δεν έχω διαλέξει Edith
11: Γιατί
19: Piaf.
11: Γιατί σας σήμερα είχε έρθει στην Ελλάδα
19: και είχε κάνει συναυλία.
11: Είχε εδώ κάνει συναυλία.
19: Πότε, το 1940?
11: Είχε γνωρίσει και τον Δημήτρη Χόρν. Και μάλιστα λένε ότι τότε είχε εξετελαθεί μαζί του.
19: Με τον Δημήτρη Χόρν, ναι, γιατί ναι. Είχε έναν
11: μετά,
19: έναν
11: Έλληνα. Αυτό, αυτό έγινε αργότερα.
19: Πότε έγινε αυτό ακριβώς, 1940, πόσο.
11: Τώρα δεν θυμάμαι.
19: Στάσου να το βρούμε λίγο, ναι. Να το πούμε όπως πρέπει. Το 1946 έγινε
11: 46,
19: αυτό.
11: Ναι, ναι.
19: Όχι, εγώ σας πηγαίνω στο 1905. Τι έγινε το 1905.
11: 1905,
19: σαν σήμερα, ωραία, θα σας πω εγώ, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
11: Α, βέβαια, ναι.
19: Θα έχουμε λοιπόν ένα κουιζάκι για την Γκρέτα Γκάρμπο. Θέλω το κινητό σου, Γιάννη, πάνω και απομακρυσμένο.
20: Το λέω από πριν, δεν έχω ιδέα για την Γκρέτα Γκάρμπο.
19: Έλα, όλο και κάτι ξέρεις, όλο
20: ωραία,
19: και κάτι ξέρεις.
20: Πάμε
19: λοιπόν,
20: να ξεφυλιστούμε.
19: Ποιο ήταν το πραγματικό επίθετο της Γκρέτα Γκάρμπο? Α, Γκούσταφσον, Β, Λίνστρομ, Γ, Γιόχανσον ή Δ, Άντερσον?
11: Το ξέρω εγώ, Τζονί. Πες ό,τι πω. Γκούσταφσον. Γκούσταφσον.
20: Γκούσταφσον.
11: Γκούσταφσον.
19: Γκούσταφσον, πολύ σωστά. Έχει γεννηθεί ως Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον. Mm. Πριν γίνει στάρ, σε ποια μάλλον απρόσμενη δουλειά εργάστηκε η Γκρέτα Γκάρμπο? Α, κομμωτήριο. Β, βάλε τα χέρια σου πάνω. Ανθοπολείο. Γ, βιβλιοπολείο. Δ, γραφείο.
11: Θα πω. Κομμωτήριο.
19: Εσύ, Γιάννη.
11: Τέτοιο πράγμα, κάτι μπαρμπέρικο.
20: Βάλε κομμωτήριο. Βιβλιοπωλείο, να είναι λίγο και πιο.
19: Θα βάλω βιβλιοπωλείο, αλλά όντως ως έφηβη δούλεψε σε κουρίο.
11: Κουρίο.
19: Όπου έβαζε σαπούνι στα πρόσωπα των πελατών πριν το ξύρισμα.
20: Mm-hmm. Έλα, ρε.
19: Αργότερα εργάστηκε στα πολυκαταστήματα pub, όπου άρχισε να ποζάρει για διαφημίσεις και έτσι ξεκίνησε mm-hmm. η καριέρα της. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ποιος, όχι ποιος άντρας υπήρξε μέντορας. Ποιον άνδρα ηθοποιό ερωτεύτηκε η Γκάρμπο και έφτασε πολύ κοντά στο να παντρευτεί? Τον Κλάρ Γκέιμπλ, τον Τζον Γκίλμπερτ, τον Τζον Μπάριμουρ ή τον Ραμόν Νοβάρο?
20: Τον Ναβάρο.
11: Ο πρώτος ποιος ήταν?
19: Ο Κλάρ Γκέιμπλ.
11: Ο δεύτερος?
19: Ο Τζον Γκίλμπερτ.
20: Ο τρίτος?
19: Ο Τζον Μπάριμουρ.
11: Τζον Μπάριμουρ.
20: Πες τον Μπάριμουρ.
19: Κάθε και διαβάζει ο Χρήστος.
11: Όχι, δεν βλέπω, δεν βλέπω.
20: Πες ένα να πάμε παρακάτω.
19: Δεν βλέπω, ρε, που βλέπεις.
11: Μα κοιτάζω άλλο θέμα εγώ εδώ. Κοιτάζω.
20: Πες ένα τώρα.
19: Γιατί κοιτάζεις άλλο θέμα ενώ πες μου για την Γκάρμπο?
11: Γιατί κοιτάζω, μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα διάφορα.
20: Πες ένα.
19: Πες, ρε παιδάκι μου, και εσύ είναι λάθος, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει.
11: Το ένα, το πρώτο.
19: Τον Κλάρ Γκέιμπλ, εσύ.
20: Δεν θυμάμαι πως τον είπα τώρα, τον τελευταίο, τον Ναβάρο.
19: Τον Οβάρο.
20: Τον Οβάρο.
19: Ήταν ο Τζον Γκίλμπερτ. Και ήταν από τους πιο πολύ συζητημένους έρωτες του Χόλιγουντ, λέει, και υπήρχαν και επιστολές που έχουν βγει στην επιφάνεια. Αλλά θέλω να σας πάω τώρα στην επόμενη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω έκανε η Γκάρμπο σε μια προσπάθειά της να αποφύγει τελικά το γάμο με τον Τζον Γκίλμπερτ? Α. Έφυγε κρυφά με πλοίο για τη Σουηδία.
20: Μ' αρέσει αυτό.
19: Β. Κρύφτηκε σε τουαλέτα ξενοδοχείου. Γάμα, ζήτησε από την αστυνομία να την προστατεύσει. Δέλτα, έφυγε από την Αμερική με ψεύτικο όνομα.
11: Το πρώτο.
20: Το καράβι,
11: Το καράβι.
20: Να μην πω το ίδιο, θα πω την τουαλέτα στο ξενοδοχείο. Που μου αρέσει εμένα.
19: Λες λοιπόν, εσύ Χρήστο έφυγε κρυφά τουαλέτα. Με πλοίο. Εσύ κρύφτηκε στην τουαλέτα του ξενοδοχείου.
11: Ναι.
19: Πάρα πολύ σωστά, Γιάννη,
20: έλα,
19: σύμφωνα με τη σύγχρονη δημοψήφιση του New Yorker, οι δυο τους είχαν πάει μέχρι το Μεξικό για να παντρευτούν, αλλά εκείνη τελικά το έσκασε, αφού πρώτα κρύφτηκε στην τουαλέτα και επέστρεψε μόνη της στο Hollywood.
20: Να το, η τουαλέτα ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει.
19: Είδες. Και πάμε για ένα τελευταίο. Ποια ήταν η τελευταία ταινία της Γκρέτα Γκάρμπο? Το Καμίλ, το Νινότσκα, το The Painted Veil ή το Two-Faced Woman?
11: Το τρία, ξεκάθαρα.
19: Το The Painted Veil.
11: Ναι, ρε φίλε.
20: Όχι, ρε, εσύ. Δεν έχω δει την ταινία, νομίζω. Μόνο αυτή δεν θα έλεγα.
11: Το δύο.
20: Πες μια. Το.
19: Το Νινότσκα.
20: Το πρώτο, εγώ.
19: Το Καμίλ.
20: Το Καμίλ.
19: Πάρα πολύ ωραία. Χάσατε, ήταν το Two-Faced Woman. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1941.
11: Ωραία.
19: Η Γκάρμπο τότε ήταν μόλις 36 ετών και αποφάσισε να μην παίξει ποτέ ξανά στο κινηματογράφο.
20: Και περίμενα να πει το μόνο quiz που θα απαντούσε στο άλλο, από ποια χώρα είναι η Γκρέτα Γκάρμπο, που θεωρούσα δύσκολο και ήξερα ότι είναι από τη Σουηδία.
11: Σουηδία, βέβαια, ναι.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον Κηφισό. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα τελευταία δεδομένα. Προβλήματα στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Επίσης, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καλύτερα τα πράγματα στην περιφερειακή Ημιτού. Δύσκολη η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρι. Η Βασιλή Σοφίας επίσης είναι δύσκολη. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό είναι δύσκολη. Η Παραλιακή έχει καθυστερήσεις από Αλίμου προς Πειραιά. Κατά τα άλλα, κρατάμε γερά.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Πολύ λίγες νεφώσεις, όχι κάτι το αξιοσημείωτο. Θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για άχρηστη πληροφορία.
1: Και χαίρομαι αδιανόητα και εγώ και ο Αλβέρτος, ο φίλος μας ο μπαρίστα, που είναι ο κομιστής της άχρησης πληροφορίας. Που τι κράτησες, Χρήστο, την ώρα που έλεγες για την άχρηση πληροφορία στο χέρι σου? Ένα φύλλο.
0: Ένα φύλλο χαρτί.
1: Σε παρακαλώ να αφήσεις οτιδήποτε κρατάς στα χέρια σου κάτω και να πιάσεις μόνο
0: το
1: φύλλο με το χαρτί.
0: Το παίρνω.
1: Λοιπόν, θα με βοηθήσεις στο μαγικό αυτό που θα κάνουμε τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Κατερίνα,
2: ναι.
1: Θα σε ρωτήσω, πόσες φορές πιστεύεις ότι μπορεί ο Χρήστος να διπλώσει αυτό το φύλλο χαρτί? Είναι ένα απλό χαρτί
2: α4,
1: στα δύο. Θα το σκεφτείς και να απαντήσεις.
2: Στα δύο.
1: Στη μέση. Πώς το διπλώνουμε?
2: Κάθε
1: το
2: φορά το στη μέση.
1: Το διπλώσει
2: κάθε
1: το.
2: Φορά στη μέση. Λοιπόν,
1: δίπλωμα.
2: Νομίζω ότι μπορεί να το. Ο Χρήστος, ειδικά επειδή.
1: Μιλάμε
2: είναι...
1: για τον Χρήστο.
2: Εντάξει.
0: Ζογκλέρ.
2: Είναι ζογκλέρ.
1: Μα γι' αυτό επέλεξε τον Χρήστο.
0: Δακτυλουργό.
2: Ναι. Πιστεύω ότι ο Χρήστος, αλήθεια το πιστεύω αυτό, ότι μπορεί να το διπλώσει 32 φορές.
1: 32 φορές. Χρήστο.
0: Μπορώ,
1: ναι,
0: να το κάνω και καραβάκι.
2: Δεν θέλουμε να το κάνεις
0: καραβάκι. Ίσα ήττα.
2: Πες μου, Σαΐτα, να φεύγει όμως.
1: Χρήστο, μαθαίνεις γιατί... που θα ξεκινήσει, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Βέβαια είναι Νόβα.
1: Θα σου δώσω άλλο.
2: Δεν πειράζει, θα σου κάνουμε άλλη εκτύπωση. Μην ανησυχείς.
0: Δεν είναι σωστό γι' αυτό. Δεν μπορώ να διπλώσω την Νόβα.
1: Ορίστε, πάρε αυτό που δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όσο ξεκινάει ο Χρήστος και προσπαθεί, μπορείς να περιγράφεις τις φορές.
0: Μία φορά.
1: Θα σου πω, Κατερίνα, για να μην...
0: Έτσι, έτσι.
1: Μία φορά.
0: Δύο φορές.
1: Δύο φορές. Θα σου πω, Κατερίνα, ότι έχεις χάσει.
0: Έχεις χάσει σίγουρα.
1: 100%. Τρεις φορές.
2: Πόσο είπα, 32.
1: Τέσσερις
2: φορές. Τέσσερις
0: φορές
2: και
0: δυσκολεύομαι.
2: Ωραία, πολύ καλά.
1: Πέντε φορές. Έξι φορές.
0: Έξι φορές.
1: Και αν τα καταφέρεις, θα κάνεις
0: παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Και την τελευταία φορά, διότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να διπλώσει ένα χαρτί α4 8 φορές.
2: Τι λες!
1: 7 φορές που το έκανε ο Χρήστος. Μπράβο. Φορές. Είναι το ρεκόρ, είναι το μάξιμου που μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί.
0: Και όμως το έκανε 7 φορές.
1: Ένα χαρτί να διπλωθεί παραπάνω φορές.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: είναι
1: μπορεί
0: απίστευτο,
1: ένα χαρτί να διπλωθεί 8
0: φορές. Αν θες,
1: Κατερίνα. Επειδή δεν η Κατερίνα είπε 32 φορές, αν τα ανεβάσουμε λίγο και το κάνουμε 42, αν γινόταν θεωρητικά, που δεν γίνεται, να διπλώσει ένα φύλλο χαρτί 42 φορές, το πάχος του, το θεωρητικό πάχος, γιατί δεν μπορεί να γίνει, θα ξεπερνούσε την απόσταση γης σελήνης.
2: Τι λες τώρα!
1: 42 φορές, αν το δίνεις, γης σελήνη. Διότι κάθε δίπλωμα διπλασιάζει το πάχος. Αν το χαρτί θεωρήσουμε ότι έχει πάχος 1 χιλιοστό,
2: ναι,
1: στις 42 διπλώσεις, Κατερίνα μου, θα φτάσεις τα 440.000 χιλιόμετρα.
2: Απίστευτο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αν είναι ριζόχαρτο.
1: Τι πάχος έχει το ριζόχαρτο?
2: Είναι πιο λεπτό. Η ριζόχαρτο α4. Πόσες φορές?
1: Τώρα για ριζόχαρτο θα υπάρχει.
2: Ριζόχαρτο α4, πόσες φορές το διπλώνει ο Φερετίνος?
1: Να ξέρετε πάντως, παιδιά,
0: πάντως,
1: ότι
0: μπράβο,
1: αυτό, μέχρι 7 φορές, 8.
0: Ναι, δεν πάει παραπάνω. Το
1: και επειδή ξέρω ότι κάποιοι το προσπαθείτε τώρα εκεί που είστε στα γραφεία, δοκιμάστε το. Αν τα καταφέρετε, να μας το πείτε. 7 φορές και τέλος.
0: Τέλος. Τέλος!
1: Letter Game!
0: Σε λίγο Letter Game, παιδιά! Ετοιμαστείτε, πάρτε μας τηλέφωνο 211-1891-898!
1: Αναβήσει! Χαμός!
0: Φύγαμε!
1: Πρόσκληση!
0: Ναι!

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,88 και 20, παρακαλώ, θα παίξουμε Letter Game.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στην ωραία παρέα. Εύχομαι καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και
2: είστε
4: σχολική.
2: Υπέροχη.
3: Σχολική θα μπορούσαμε.
2: Με πάρα πολύ ωραία διάθεση, ενσυναίσθηση και καταπληκτική φωνή.
1: Και ξεκάθαρη σε αυτό που λέει. Ως περιτά πράγματα, αυτό πόσο μου αρέσει.
2: Ήρεμη δύναμη.
1: Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα λοιπόν. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα.
2: Αφού μάθουμε το όνομά σας.
1: Αφού μάθουμε όνομα και επάγγελμα, ύψος, αριθμό ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρός.
2: Και ζώδιο, άμα θέλετε.
1: Πείτε μας.
3: Να ξεκινήσουμε το ζώδιο. Είμαι υδροχός.
2: Υδροχός, από το Γιάννη μας είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Πάμε παρακάτω. Όνομα.
3: Είμαι η Τόνια και είμαι πολιτικός μηχανικός.
2: Γεια σου, Τόνια.
1: Η γνωστή μας Τόνια. Μπράβο, Τόνια. Τόνια, ναι, ναι. Εξαιρετική Τόνια. Λοιπόν, Τόνια, θα παίξουμε με το γράμμα Κ.
3: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
3: Κουνάβι.
1: Όνομα.
3: Κατερίνα.
1: Πράγμα.
2: Πρώτη φορά που
3: καπέλο.
1: Φυτό.
3: Κουνάρι.
1: Φαγητό.
3: Κουρκουμά.
1: Πόλη.
3: Καρδίτσα.
1: Επάγγελμα.
3: Κτηνίατρος.
1: Ομάδα.
3: Ομάδα.
1: Βόρεια προάστια, Αθήνα.
3: Κηφισιά.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Κερκίνη.
1: Και χώρα.
3: Χώρα, Καναδά.
1: Ναι! Καταπληκτική!
2: Τόνια! Είσαι πολύ δυνατή.
1: Όχι,
2: θέλω να σου το πω έτσι.
1: Συγχαρητήρια.
2: Να το ξέρεις.
1: Ναι, θα το. Να σου πω κάτι, Κατερίνα.
2: Τι θέλεις.
1: Είναι.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 8 και 25.
1: Πιστεύεις ακούστηκε αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν?
0: Όχι,
1: σίγουρα, Χρήστο.
0: Μιλούσαμε για εξετάσεις ιατρικές.
1: Θα είχε ενδιαφέρον, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που έχει ενδιαφέρον βεβαίως είναι, αν δεν κάνω λάθος, να μιλήσουμε για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Ακριβώς αυτό είναι το κομβικό σημείο της εκπομπής.
0: Λοιπόν, η Δήμητρα στέλνει το εξής. Χτες, λέει, είχα έναν δυνατό καυγά με τον άντρα μου για τον εξής λόγο. Του ζήτησα να πάμε για κάτι ψώνια σε ένα εμπορικό κέντρο εκεί στο Μαρούσι. Του είπα ένα άδειπλο παρκάρι, γιατί δεν έβρισκε ένα παρκάρι. Δεν είναι το πολύ μεγάλο, είναι σε ένα άλλο από ότι. Αν δεν πρέπει να πούμε το. Έχει εδώ. Τα έχω όλα τα στοιχεία του.
1: Έχει όλα τα στοιχεία ο άνθρωπος.
0: Στην κεντρική αγορά του.
1: Έχει κάνει ρεπορτάζ.
0: Και διπλό παρκάρι. Στην αρχή ο άντρας μου λέει δεν ήθελε, του είπα όμως να προβάρει, να μπω μέσα, να πάρω τα πράγματα και να έρθω. Μπαίνω λοιπόν, ψωνίζω, κάνω μισάωρο και τον παίρνω τηλέφωνο να έρθει να με βοηθήσει. Μα μου λέει δεν μπορώ να αφήσω το αυτοκίνητο, του λέω άστο και έλα γιατί είναι πολλά τα πράγματα. Μπαίνει λοιπόν, αφήνει το αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, παίρνω τα πράγματα και όταν βγαίνει.
1: Δίπλο παρκαρισμένο το έχει αφήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί πού να τα αφήσει.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνει έξω, είδε κλείσει και το αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.
2: Κλείσει!
1: Παθαίνω κλείσει!
0: Έπαθε κλείσει. Γιατί του είχαν πάρει τις πινακίδες, του είχαν αφήσει και την κλείσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι
1: θέλει
0: σημαίνει.
1: Θέλει πολύ ψυχραιμία αυτό.
0: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος καυγάς για αυτό το θέμα. Ότι εσύ φταίς, τι να κάνω κτλ. Ναι. Δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο θέμα. Μας το στέλνει λοιπόν εδώ η Δήμητρα και λέει ποιος φταίει γι' αυτό, τι να κάνω, πού με στέλνετε. Ποιος πρέπει να πάει στην κόλαση και ποιος στον παράδεισο.
1: Να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ή μπορεί να το φανταστείς. Τι ψώνια ήταν αυτά που έπρεπε
0: δεν
1: να
0: λέει,
1: κάνει.
0: Δεν λέει. Ήταν κάποια ψώνια που ήθελε να κάνει.
2: Συγγνώμη. Τι σχέση έχει το αυτό.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Αν ήθελε να πάρει κάποια.
1: Αν δηλαδή πήγε να πάρει ένα καπέλο. Δεν είναι το ίδιο με το να έχει να πάει να πάρει τα ψώνια του 15η μέρου από το σούπερ μάρκετ. Κατάλαβες? Έχει διαφορά δηλαδή στις σακούλες, τα βάρη και το αν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος μόνος του ή όχι.
2: Τώρα να του είπε κατέβα και έλα μέσα να με βοηθήσει να κουβαλήσουν ένα καπέλο.
1: Μπράβο.
2: Άρα, είναι λίγο ακραίο.
1: Ακριβώς. Άρα τι συμπεραίνουμε? Συμπεραίνουμε ότι η γυναίκα αυτή πήγε στο εμπορικό κέντρο για να πάρει κάτι που ήταν πολύ και βαρύ.
2: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν βρήκε ένα παρκάρι.
1: Λάθος της που του είπε ένα διπλοπαρκά ρι.
2: Άρα ποιος φταίει, αυτό ρώτησε ο Χρήστος.
1: Φταίει.
0: Παιδιά, είναι ξεκάθαρη, είπα.
2: Να απαγγείλω.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ένα βάρναλι.
1: Κατηγορίες νόμιζα θα απαγγείλεις.
2: Όχι, που λέει okay. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το κακό μας. Φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει. Αν δεν ρωτιέται ο Βάρναλης και εγώ μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε. Έχετε κάτι άλλο να πείτε?
1: Εγώ όχι, δεν έχω
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Το κλείνουμε.
1: Εγώ έχω να πω κάτι άλλο.
0: Είμαστε εντάξει όλοι?
1: Σε σχέση με αυτό είμαστε εντάξει.
0: Κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο εννοείται πως έχω.
0: Σε ακούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Διότι σκέψω αυτό το ζευγάρι έχει μαλώσει, αλλά μπορεί να έχει ήδη το Nova More. Δηλαδή να πάει σπίτι και να μην έχει, ας πούμε, μια γωνιά που να μην έχει Wi-Fi και να μπερδεύεται. Αυτό μπορεί να ενώσει το ζευγάρι. Η Nova More λοιπόν αλλάζει και απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης που σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Διότι έχει ένα έξυπνο σύστημα η Nova που αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι για να εξυπηρετήσει άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Άρα τι ώρα είναι? Είναι ώρα για Nova.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Δεκάζος. Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος. Σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5 στα Γλυκά Νερά.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
19: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
22: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου,
0: η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 9 παρά 20 περίπου η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα. Και...
1: γιατί η ακρίβεια είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει.
0: Η ακρίβεια είναι το παν. Ναι. Και η ακρίβεια γενικώς.
1: Και η ακρίβεια
2: μας χαρακτηρίζει.
0: Ρε, τι πάθαμε με την
1: πόσο
0: ακρίβεια.
1: Πόσο πήγε η βενζίνη.
2: Η βενζίνη έχει πάει 2,20 για 2,20, πλάκα. 20, και χθες ναι. Είπαν ότι θα κάνουν προσπάθεια, το είπε ο Πρωθυπουργός, να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης
1: στο 1,75.
2: Στο Παναγιώτη, το σταθεί. Στην ΕΡΤ, στο 1,75. Πέρσι πόσο είχε ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, ξέρεις?
1: Πόσο είχε ανοίξει?
2: 1,10.
1: Ναι.
2: Πέρσι δηλαδή πόσα λεφτά έδωσες για να βάλεις 1000 λίτρα, 1100 ευρώ. Φέτος θα δώσει 1750. Είμαστε εντάξει.
0: Αφού και η ξύλα η
1: Καταρίνα. Όχι, δεν είμαστε εντάξει.
2: Και κάρβουνο.
1: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο, πιστεύω.
0: Βέβαια.
1: Και λέει, βέβαια.
2: Εσύ χρυσοπικές.
0: Εγώ.
1: Θεά ουσία.
0: Υδρογόνο.
2: Δύο οξυγόνο.
1: Δύο οξυγόνο.
0: Εσύ, άνθρακα υδρογόνο 4.
1: Πρόσεχε, είναι η Αθηνά από πίσω, ρε.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
0: Μεθάνιο. Έτσι.
2: Πώς παράγεται?
1: Πώς παράγεται, λέγε.
0: Όχι, όχι, ας μην ρίξουμε το
2: επίπεδο. Εσύ την άνοιξε την κουβέντα.
0: Θέλω να ανεβάσω
1: το μεθάνιο.
0: Θέλω να ανεβάσω το επίπεδο.
1: Ανέβασε το.
0: Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψη που έκανε η Edith Piaf το 1946 στην Αθήνα, στο θέατρο Μαρίκα Κότοπουλη. Τότε που γνώρισε και τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, έτσι, και από ό,τι λέγεται τον ερωτεύτηκε. Θέλω να
1: ωραίος, πολύ
0: σας αναφέρω.
1: Ήταν ο Χόρν.
0: Ναι,
1: ήταν. Και εγώ θα τον ερωτευόμουν.
0: Γιατί ήταν καταπληκτικός.
2: Ο Χόρν τώρα,
1: ήταν ασύλληπτος, ναι, ασύλληπτος, ναι, ναι, ήταν.
0: Θέλω να σας αναφέρω μια, μάλλον δύο... δύο χρονιές που συνδέθηκα με την Edith Piaf πάρα πολύ.
1: Ανόμιζα που σε ερωτεύτηκαν και ραυμαβόλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η μία ήταν το 2008, όταν βγήκε η ταινία, η περίφημη ταινία
2: Μαριόν Κοτιγιάρ.
0: Ναι, με τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Ζωή σαν
2: τρατάφυλλο. Είμαι ερωτευμένος Μαριόν Κοτιγιάρ, να
1: δηλαδή,
2: πω.
1: Υπέροχη.
2: Για τώρα και για πάντα.
0: Το 2007 πρέπει να ήταν.
1: Και εγώ. Ναι.
0: Τότε που είχε βγει η ταινία, μια καταπληκτική ταινία που έδειχνε τη ζωή της Edith Piaf, στις φτωχογειτονιές του Παρισιού, τα δύσκολα παιδικά της χρόνια κλπ. Κλπ. Έτσι. Η άλλη χρονιά, τότε θυμάμαι ότι είχα κλάψει αυτή την ταινία.
2: Άντε ρε.
0: Ναι, ναι. Είναι από τις ταινίες που με έκαναν, που δεν είμαι τέτοιος τύπος εύκολα να...
1: Δεν κλαίει εύκολα, όχι, δεν κλαίει εύκολα.
0: Αυτή η ταινία με έκανε...
1: Ναι, όταν έκλαψε ο Χρήστος.
0: Όταν έκλαψε ο Χρήστος, σημειώστε το σε αυτή την ταινία, ναι. Ενώ ο Γιάννης κλαίει πιο εύκολα και συγκινείται.
1: Ναι, ναι, είναι πιο...
2: Σε ταινίες πολύ δύσκολα.
0: Όχι, γενικότερα
2: συγκινείται. Γενικώς πολύ δύσκολα. Είναι ξυπνάδες τώρα.
0: Ευσυγκίνητος
2: είναι. Έκλαψες με τη Μαρία Κοτιγιάρ.
0: Ναι, ναι, έκλαψε με την Edith Piaf. Γι' αυτό θέλω να το αναφέρω. Επίσης, μερικά χρόνια αργότερα, 4 χρόνια αργότερα, πήγα και είδα μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
2: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Όχι, όχι. Oh. Ήταν μια παράσταση στο Αγγέλων Βήμα, τότε παίχθηκε, με την Μίλη Καραλή, σκηνοθεσία για κείμενα του Δημήτρη Μαλισόβα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ενορχήστρωση του Νίκου Λαβράνου, ήταν ο σύζυγος της Μίλης Καραλή, που έπαιζε την ζωή της Edith Piaf, μια καταπληκτική παράσταση. Μετά το Αγγέλων Βήμα αυτή η παράσταση πήγε και στο θέατρο Μπάτμιντον, έγραψε μια πολύ δυνατή πορεία, ήταν ένα μουσικοθεατρικό σόου που αφηγούνταν τη ζωή, τους έρωτες και τα τραγούδια της Edith Piaf.
1: Έκλαψες?
0: Όχι, δεν έκλαψα εκεί, ήταν διαφορετική η φάση, αλλά πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Ξεκίνησε με πρώτο τραγούδι, από ό,τι θυμάμαι, με το La Vie en Rose και τελείωσε με το No, je ne regrette rien. No, je ne regrette rien. Έτσι.
1: No, je ne regrette rien.
0: Με αυτό τελείωσε. Δεύτερο τραγούδι ήταν το
1: δηλαδή,
0: Πατάμπα.
1: Δηλαδή, όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα.
0: Ακριβώς.
2: Το έχει πει και ο Λιδάκης.
0: Και αυτό ήθελα να
1: το... μετανιώνω.
2: Που αγάπησα εσένα μόνο.
0: Ο Δημήτρης Μαλισόβας, ο σκηνοθέτης, ο δημιουργός εκείνης της παράστασης, είναι και ο σκηνοθέτης και δημιουργός της παράστασης που θα συμμετέχω τώρα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ναι, ναι.
1: Το λέμε τώρα, αυτό το λέμε.
0: Θα το πούμε σε λίγο. Ναι, ναι, έχει ανακοινωθεί που θα συμμετέχει ο. Θα συμμετέχουν πολύ σημαντικοί, ναι. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά.
1: Εάντε όμως, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς αυτό.
0: Και ήθελα να σας το αναφέρω αυτό για τις δύο αυτές σημαντικές χρονιές που έτσι είδαμε την Edith Piaf εδώ και μας συγκίνησε. Η μία ήταν το 2008, η άλλη ήταν το 2011.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για την παράσταση αυτή.
0: Βέβαια,
1: που...
0: έχουμε και μετά, δεν το είδα εγώ, συγγνώμη, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Ναι, εγώ αυτό νόμιζα ότι έλεγες. Πολύ ωραία ήταν γι' αυτό.
1: Δεν την είδα. Η δική σου η παράσταση πότε θα ξεκινήσει?
0: Θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου.
1: πάρα, πάρα πολύ ωραία.
0: Συγκεκριμένα, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχεις ξεκινήσει πρόβες.
0: Τώρα ξεκινάνε όλα. Η ομάδα έχει ήδη μπει σε λειτουργία. Τώρα μπαίνω κι εγώ.
2: Τι πρόβα κάνει. Έρχεται να μας
1: πλήξει. Έρχεται.

0: Κι ανεβαίνει.
1: Προβληματισμός.
0: Κι ανεβαίνει. Λοιπόν, έρχεται από τον Ανδρέα ο προβληματισμός.
1: Για να ακούσουμε τον Ανδρέα.
0: Λοιπόν, στο 6987, για να είμαστε εξηγημένοι, 898-898, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για αυτό που λέει ο Ανδρέας. Σας θέλω τώρα έτσι πραγματικά, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο αυτόν, η πρώην. Ο Ανδρέας λέει τα εξής: η κοπέλα μου μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και
1: καλή
0: δεν
1: φάση
0: μου το έχει αναφέρει. Δεν θέλω να της πω εγώ με ποιον θα μιλάει, αλλά αυτό, η αλήθεια είναι ότι με κάνει να ζηλεύω. Ναι. Να τη ζητήσω να κρατήσει αποστάσεις. Ανδρέας.
1: Μα καλά, σοβαρά μιλάμε τώρα.
2: Λοιπόν, να πω κάτι. Να το κάνει μέρα παραμέρα. Εξηγήσει σιγά σιγά.
0: Όχι κάθε μέρα.
1: Είναι μία μείωση 50% αυτό.
2: 50.
1: Είναι 50% κάτω.
0: Όχι.
2: Και βλέπουμε.
1: Είναι αλήθεια.
0: Όχι, θα σου πω κάτι. Δεν το πιστεύω το μέρα παραμένα. Χρήστο, Γιάννη, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μία φορά στις 3 μέρες.
2: Μετά αυτό, ρε παιδί μου.
1: Βήμα-βήμα.
2: Βήμα-βήμα.
1: Αγάλι-αγάλι.
0: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί
1: άρε,
0: λέει σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε το μέρα παραμέρα.
1: Άρε, Ανδρέα.
2: Εντάξει, ωραία. Δεν τα χαλάσουμε σε αυτό.
1: Έλα, ρε, εγώ στεναχωριέμαι τώρα.
0: Το έχουν κατακτήσει το μέρα παραμέρα. Το μία στις τρεις νομίζω ότι πρέπει να, εκεί πρέπει να πάνε τώρα.
2: Πάντως περίεργο είναι για να μιλάει κάθε μέρα με τον πρώην. Είναι κάπως.
0: Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν είναι
0: πολύ ωραίο. Να έχει καλές σχέσεις. Φυσικά
2: το,
0: να έχει.
2: Γιατί το ξέρει, εγώ δεν ξέρω.
0: Πώς το ξέρει,
2: πώς
0: εγώ
2: το ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
2: Το λέει. Αυτό είναι καλό για να το λέει. Σημαίνει ότι είναι πολύ καθαρή σχέση.
1: Είναι όλο λάθος αυτό.
0: Όχι.
1: Είναι όλο λάθος, είναι όλο λάθος, όλο λάθος.
2: Μια στιγμή. Για να το λέει δεν σημαίνει ότι πραγματικά δεν κρύβεται κάτι άλλο.
0: Δεν το λέει.
2: Πολύ. Α, το έχει παρα...
0: Δεν το λέει, λέει. Μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και δεν μου το έχει αναφέρει.
2: Και πώς το ξέρει.
0: Την παρακολουθεί.
2: Α, δεν καλά, ξέρω. Είναι πολύ πλεγμένο.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρει. Δεν μας το λέει. Hey. Σταμάτα. Ανδρέα,
1: καλύτερα τώρα.
0: Και εγώ έχω καλές σχέσεις, ας πούμε, με τους πρώην μου, αλλά δεν μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ο Ανδρέας είναι, υποστηρίζει μια λέξη μπαξ.
2: Εσύ όμως το θέμα είναι να έχεις ένα νυν. Δεν είναι να έχεις πρώην. Αν δεν έχεις νυν, οι πρώην δεν τους πειράζει τους πρώην.
0: Όχι, εννοώ.
2: Αυτό κατάλαβες τι λέω.
0: Σε όλη μου τη ζωή.
2: Εσύ, ρε παιδί μου,
0: έχω καλές σχέσεις.
2: Ναι, έχεις καλές σχέσεις. Αλλά το θέμα είναι.
0: Τώρα που είμαι μπακούρι.
2: Αν είσαι μπακούρι, τι μίλα. Αν δεν είσαι μπακούρι.
0: Ναι. Όχι, τώρα μιλάω, δεν
2: θέμα
0: έχω πρόβλημα.
2: Αυτό σου λέω.
0: Αλλά και όταν, ας πούμε,
2: εδώ υπάρχει σχέση.
1: Άρε, τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο, θέλω να πω, για να παίξετε 3 τραγούδια σειρά. Δεν εννοούσα κάτι άλλο.
2: Ναι, παιδιά, πάρτε
1: διότι
2: τηλέφωνο.
1: Έχουμε μια δωρεπιταγή 100 ευρώ από την όρκεστρα για να μπείτε δυνατά για back to school με λίγο στυλ παραπάνω. Θα τα βρείτε όλα στο κλαμπ της όρκεστρα.
2: 2-11-18-91-8-9-8.
0: Θέλω όμως να αναφέρω, μια και παίζει από κάτω ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το μαζί σου, αυτό που γράφει ο Γιώργος. Δεν σημαίνει ότι επειδή μιλάς με έναν πρώην θέλεις να γυρίσεις πίσω. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν βλέπω κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε, Κωνσταντίνε!
2: Να σε ωραία, Κωνσταντίνε, τώρα. Δεν

0: 8 και 56. Δρόμος 89,8. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραία φωνή.
2: Καλημέρα σας. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
2: Χαιρόμαστε που σας έχουμε και τους τρεις κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που
1: Πόσο
0: σας έχουμε κοντά μας.
1: Χαιρόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα που ακούγονται στην εκπομπή.
2: Και είναι αληθινά, γιατί μας λείψατε, ρε παιδιά, μας λείψατε πραγματικά.
0: Ξέρετε, είμαστε ήδη δύο εβδομάδες στον αέρα.
2: Το ξέρω, αλλά μας λείψατε. Το παρακολουθούσαμε όμως λιγάκι, έτσι.
1: Η πρώτη εβδομάδα μας είναι εδώ.
0: Πώς μου φαίνεται εμένα ότι έχουν περάσει
1: δύο εβδομάδες? Είμαστε στο στούντιο 4.
2: Εδώ ξέρω, παιδιά μου, είστε υπέροχοι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Με τι ασχολείστε, αγαπημένοι μας?
2: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος σε μια εταιρεία. Το όνομά μου είναι Αγγελική. Και επειδή θα με ρωτήσεις, ασχολούμαι στο λογιστήριο. Η εταιρεία έχει να κάνει με επαγγελματικά φρένα και ανταλλακτικά βαρέων οχημάτων.
0: Φρένα.
2: Μάλιστα.
0: Άρα βάλαμε φωτιά στα φρένα.
2: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Τέλεια.
3: Τι τραγουδάρα να το βάλουμε?
0: Πού το έχουμε?
3: Το έχουμε.
1: Κάπου θα το βρούμε.
0: Οκ. Λοιπόν,
3: πάμε να παίξουμε.
0: Ναι, 1, 2, 3, φύγαμε.

0: Πολύ δυνατό.
1: Αγγελικούλα, για πες.
2: Λοιπόν, είναι πάρτι.
1: Είναι πάρτι.
0: Είναι
1: αλήθεια. Έχεις κερδίσει.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο σου, κορίτσι.
0: Όχι ακόμη, βέβαια.
3: Μπράβο, Αγγελική, συγχαρητήρια. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε νέα σχολική χρονιά είναι και μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες, νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η Big μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή λοιπόν το Back to School, η Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.big.backtoschool.gr.
1: Επίσης, να πούμε ότι σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος μας πρόκειται να δώσει 50 ευρώ γιατί προηγουμένως σας είπε μια ιστορία.
4: 50 είναι σήμερα.
3: Ναι.
1: Αλλά...
4: 100 έδωσε.
0: Ναι. Έχω δώσει και 200 και 100.
1: Ναι, ναι, έχεις πάρα πολύ δυνατά ξεκινήσει.
0: Πολύ δυνατά.
1: Τώρα, εσείς για να μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτά τα 50 ευρώ μετρητά από το Πάρε τα Λεφτά του Χρήστου, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1891-898 και συν σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και την Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΑΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΑΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Είναι ο δρόμος 89,8 και εδώ η παρέα μας περίμενε σήμερα.
1: Τι γίνεται?
0: Περίμενε με μεγάλη χαρά.
2: Ανυπομονησία, προσμονή.
0: Ναι, ναι, την Έλενα Χαραλαμπούδη να έρθει εδώ στο στούντιο. Αλλά κάτι συνέβη. Έτσι,
1: θα μας το πει.
0: Θα μας το πει.
1: Θα μας το πει.
0: Γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή μας. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι συνέβη, άνοιξαν τα σχολεία.
0: Mm-hmm. Και κολλήσαμε.
3: Δεν ξέρω όσοι έχουν παιδιά.
2: Κατευθείαν.
3: Άνοιξαν τα σχολεία και αρχίσαν οι ιώσεις με το καλημέρα. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι.
1: Πω, ατυχία ρε παιδάκι με την πρώτη εβδομάδα κι εσύ.
3: Εσύ εντάξει, τι να λέμε, εντάξει, δεν πειράζει. Ήμασταν όμως όλη την υπόλοιπη χρονιά, δεν είχα παράπονο, οπότε μου το φύλαγε.
0: Βιταμίνες και τα λοιπά.
3: Έτσι.
1: Ξεκούραση, ύπνο, αλλά δεν νομίζω ότι έχεις κανένα και καθόλου κενό εσύ για να ξεκουραστείς.
3: Αυτό, όχι, εντάξει. Κοίταξε, τώρα όσο μεγαλώνουμε παιδιά, τι γίνεται, αυτό με το που πατήσεις μετά τα 35. Αρχίζει η κατρακύλα, αυτό είναι. Δεν γίνεται. Ούτε, ούτε ένα πονολεμάκι δεν μπορείς να έχεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν σε παίρνει,
3: εντάξει,
0: να έχεις.
3: Αυτό έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια. Με το που πατήσεις 35, πάει να σηκώσεις κάτι από κάτω, πονάει το δεξί.
1: Έλενα, πόσα χρόνια περνάς τα 35 όμως?
3: Αρκετά. Είμαι τώρα, πόσο είναι?
0: Άστο,
3: 39. Πάσα. Αυτό σηκώνει. Χαλάει το ένα, φτιάχνει το άλλο.
0: 39 σκαλοπάθια έχεις κάνει ήδη.
3: Έτσι.
0: Προς την κορυφή. Και υπάρχει κι άλλος δρόμος ακόμη, έτσι, ή έχουμε φτάσει στην κορυφή?
1: Πολύ. Νομίζω ότι με το ταλέντο που έχει η Έλενα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω.
3: Νομίζω ότι όσο ζω μαθαίνω.
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε από σένα, πραγματικά.
3: Ήθελα και εγώ πάρα πολύ να έρθω μαζί σας. Θέλω πάρα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά, να βρεθούμε, να συνομιλήσουμε, γιατί έτσι μου βγάζετε μια πάρα πολύ θετική ενέργεια, η οποία είναι πολύ πια, όχι σπάνια στις μέρες μας, ότι μας λείπουν οι θετικοί άνθρωποι και τα συναισθήματα με θετικό πρόσημο, γιατί όπου γυρίζουμε βλέπουμε πολύ μεγάλο πόνο, ο κόσμος περνάει δύσκολα, ζούμε σε περίεργες εποχές. Οπότε
0: ωραία.
3: Όταν έτσι βλέπω ανθρώπους με θετικό πρόσημο, πάντα θέλω να τους συναντώ.
1: Ευχαριστούμε, Έλενα.
0: Για να ισοφαρίσουμε λοιπόν, για να πατσίσουμε που λένε, σε έτσι καλούμε στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Έτσι,
3: τέλεια, φυσικά,
0: οπότε θα έρθεις εκεί και θα τα πούμε όλα μια χαρά μόλις σε οκ. Okay.
1: Όχι, θα έρθει και εκεί και εδώ.
0: Ναι,
3: τέλεια, βέβαια.
1: Γιατί
3: βέβαια,
1: ο δρόμος
3: χαρά,
1: είναι και χορηγός επικοινωνίας σε δύο παραστάσεις που κάνει η Έλενα. Και θέλουμε να μας μιλήσει αυτές. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το πριν και μετά.
0: Πριν και μετά τα παιδιά.
1: Τα παιδιά. Παίζεις με πολύ πολύ αγαπημένους μας ανθρώπους, με πολύ αγαπημένους μας φίλους. Θέλουμε να μας μιλήσει λίγο αυτή την παράσταση.
3: Πριν και μετά τα παιδιά είναι η τελευταία παράστασή μας για φέτος, αύριο 19
0: Σεπτεμβρίου
3: στο Θέατρο Πέτρας. Αύριο με την Ευγενία Σαμαρά, τον Δημήτρη Μακαλιά και τον Κώστα Μαλιάτση.
0: Έχετε κάνει ωραίο τρέιλερ.
3: Είναι πολύ ωραία η ομάδα παραγωγής. Είμαστε πολύ έτσι όλοι μαζί, έχουμε γίνει μια πολύ ωραία παρέα. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από μένα και τον Δημήτρη και συνάντησε μετά την Ευγενία και τον Κώστα, και τα βάλαμε κάτω και κάναμε στην ουσία τη ζωή μας λίγο κάπως έτσι, τη βάλαμε σε μια παράσταση. Δηλαδή πώς είναι η ζωή όταν έχεις παιδιά και πώς είναι η ζωή όταν δεν έχεις παιδιά ή όταν δεν θέλεις να κάνεις παιδιά, έτσι. Και πώς συγκρούονται αυτοί οι κόσμοι, αυτοί οι δύο κόσμοι, γιατί πιστεύουμε ότι φαινομενικά ξέρεις, όταν κάνεις παιδιά ξαφνικά μπαίνεις σε μια άλλη φούσκα και ξεχνάς τους φίλους σου, οι φίλοι σου λίγο επίσης και αυτοί σε ξεχνάνε, δεν είναι εκεί, μετά συγκρούεσαι, μετά λες γιατί με ξέχασες, δεν με παίρνεις τηλέφωνο, δεν με καλείς τα μπουζούκια πια. Αυτό που πήγατε για φαγητό δεν με καλέσατε, ναι, αλλά ποτέ δεν το σηκώνεις κι εσύ. Δηλαδή όλο αυτό. Και με αφορμή αυτό, επειδή δεν έχουμε φίλους πια.
1: Εσύ όντως δεν έχεις με τον άντρα σου άλλους φίλους πια?
3: Ορίστε.
1: Δεν έχεις με τον άντρα σου άλλους φίλους πια?
3: Ως επιτοπλίστων έχουμε φίλους ζευγάρια που έχουν παιδιά.
1: Αυτό.
3: Εντάξει, αυτό.
1: Αλλάζει η φάση.
0: Πας σε κοινά πράγματα.
3: Και είναι λες και όταν βρισκόμαστε με άλλους φίλους μας που δεν έχουν παιδιά, είμαστε σαν το σμίγκολ, σαν αυτό που my precious.
0: Ναι, ναι.
3: Που ρουφάμε την ενέργεια.
0: Το ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση, Έλενα, είναι και ότι συμμετέχει και ο κόσμος, έτσι.
3: Άρα
0: έχει
3: πολύ.
0: Δεν έχει παιδιά.
3: Πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολλή διάδραση μέσα με τον κόσμο. Ο κόσμος στην ουσία χωρίζεται, γίνεται ένα debate και σε αυτούς. Κάνουμε διάφορες ερωτήσεις, απαντάνε, παίζουμε παιχνίδια με τον κόσμο. Mm-hmm. Και ο κόσμος σου αρέσει πάρα πολύ. Κατεβαίνει κάτω στη σκηνή, μαθαίνουμε ιστορίες ανθρώπων, βλέπουμε συμπεριφορές. Είναι μια παράσταση, δεν θα την έλεγα θεατρική παράσταση, ούτε stand-up. Mm-hmm. Κάπως είναι κάτι ανάμεσα. Είναι πάντα στο ανάμεσο.
0: Μια υβριδική.
3: Ακριβώς. Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ο Δημήτρης είναι μάστορας αυτό. Το κάνει
3: είναι
1: πάρα πολλά,
3: το
1: κάνει πάρα πολλά χρόνια και είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Mm. Δηλαδή, και βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ο Δημήτρης το κάνει πολύ συχνά σε παραστάσεις.
3: Ο
1: αυτό,
3: Δημήτρης είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ συχνά έτσι έρχεται στην κουβέντα μου αυτό το πράγμα που κάνει ο Δημήτρης, το οποίο είναι πάρα πολύ. Δεν το κάνουν, λίγοι το κάνουν στην Ελλάδα αυτή την επαφή με το κοινό.
1: Τη διαλεκτική,
3: που είναι πολύ εύστροφος, πάω στη σκηνή, δηλαδή θα απαντήσει στον αυτοσχεδιασμό πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ λίγο πιο αργοκίνητο καράβι.
1: Δεν νομίζω.
3: Ναι.
1: Από αυτά που έχουμε δει.
3: Ξέρεις τι, εγώ ας πούμε ντρέπομαι πολύ ακόμα, ενώ πάνω ο Δημήτρης έχει πετάξει από πάνω του κάθε, και ο Κώστας κυρίως, εμείς με την Αγγενή είμαστε λίγο έτσι πιο, ξέρεις,
0: τώρα ποιος είναι σταλμένες. Ναι.
3: Είναι αυτό, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Mm-hmm. Έρχονται οι άνθρωποι, διασκεδάζουν και νομίζω ότι έτσι είναι οι τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
3: Με γέλιο.
0: Πολύ γέλιο. Θα μας πεις και για την άλλη παράσταση, η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Είναι η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, είναι για λίγες παραστάσεις.
0: Με το Λαέρτη, το Μαλκότσι και την Άννα Μαρία.
3: Άννα Μαρία από Χαραλάμπους. Είναι για λίγες παραστάσεις μόνο που έρχεται στο θέατρο Βεάκι. Από τον Οκτώβρη, θα είμαστε όλο τον Οκτώβρη, τα Σαββατοκύριακα του Οκτώβρη, γιατί μετά τελειώνουμε και πηγαίνουμε, συνεχίζουμε με τη Μαρία Κίτσου, που θα είμαστε οι δυο μας στο θέατρο Ζήνα.
0: Α, ωραία.
3: Οπότε είναι μεγάλη θεατρική.
1: Τι θα κάνετε, Έλενα, με τη Μαρία?
3: Θα κάνουμε, λοιπόν, εσύ το ξέρεις το έργο αυτό, θα κάνουμε την κατάρα της Ήρμα Βέπ.
1: Τι λες τώρα?
3: Ναι,
1: τι λες τώρα, ρε.
3: Το είχε κάνει ο Κρατερός πριν πολλά χρόνια.
1: Με το Γεράσιμο, το Γενατά. Μιλάμε για παραστασάρα. Το έργο είναι καταπληκτικό.
3: Ναι. Το έχει κάνει και ο Άκης Ακελαρίου με τον Γενατά. Το Κρατερός Κατσούλης πάλι με τον Γενατά. Και με τον Λουδάρο.
0: Σε
3: και
0: γυναικεία...
3: τελευταία το έχει γίνει από το Φάνη Μουρατίδη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
0: Και τώρα σε γυναικεία εκδοχή.
3: Ορίστε.
0: Σε γυναικεία εκδοχή τώρα.
3: Ναι,
0: όμως τώρα,
3: πρώτη φορά λοιπόν έχει ανεβεί στο εξωτερικό σε κάποιες παραγωγές, κυρίως στην Αμερική.
0: Ναι.
3: Είχαμε λοιπόν μια τρελή ιδέα να το προτείνουμε στους δημιουργούς, γιατί πρέπει να πάρεις την άδεια, γιατί είναι ένα πολύ ειδικό έργο, γιατί είναι έργο για δύο ηθοποιούς που κάνουν 8 ρόλους, δηλαδή 4 και 4 ο καθένας.
0: Ναι.
3: Και έχει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Και μας είπαν ότι δεν μας πειράζει να είναι δύο άντρες ή δύο γυναίκες, δεν μπορεί να είναι όμως μεικτός θείασος, δηλαδή άντρες-γυναίκα, γιατί αλλάζουν τα πρόσωπα φύλλα. Δηλαδή οι γυναίκες κάνουν και άντρες και οι άντρες κάνουν τις γυναίκες. Οπότε είναι μια ξέφρενη κωμωδία. Τα πρόσωπα φύλλα, δηλαδή οι γυναίκες κάνουν

0: που τα τελευταία χρόνια μπορώ έτσι και συναντιέμαι με τόσο αξιόλογους ανθρώπους, που πριν 10 χρόνια αν με ρωτάγατε δεν θα είχα ποτέ, ας πούμε, ξέρω τώρα να παίξω με την Άννα Μαρία Παχαραλάμπους και τον Λαίρη Μαλκότσι, που τους θαυμάζω και τους δύο, και μετά να παίξω με τη Μαρία Κίτσου και στη σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού αντίστοιχα και Γιάννη Μπέζου το άλλο, δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, έχω τελειώσει το Δύο Αθηνών και πριν κάποια χρόνια η δραματική, αλλά νομίζω ότι το 5 Minute Mom μου έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση και ο κόσμος με γνώρισε μέσα από αυτό. Ζούμε στην digital εποχή και νομίζω ότι βγήκε καλά και ο κόσμος περνάει όμορφα και στο 5 Minute Mom και συνεχίζω και μου δείχνει την αγάπη του και στο θέατρο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, δηλαδή είμαι ηθοποιός.
1: Πολύ ναι, η κανονική σου, ας πούμε, δουλειά.
0: Ναι, όχι και η κανονική μου. Πολύ αναρωτιόταν αν κάνω stand-up, αν είμαι μόνο στα social. Δηλαδή αυτό, παιδιά, είμαι.
2: Πάντως το καλοκαίρι.
0: Να κάνω τα πάντα.
2: Το καλοκαίρι, εγώ σε απόλαυσα με το Φίβο Δελιβοριά.
0: Α, ναι, είχες, στην ταράτσα του Φίβου.
2: Στην ταράτσα του Φίβου, που έκανες κάτι σχετικό με αυτό που κάνεις στα social, που μίλαγες με το κοινό, σαν μια influencer, σαν ένα.
0: Μια έφηβη
2: που πραγματικά σνομπάρεις το μεγαλύτερο κοινό με τον τρόπο που επικοινωνεί. Είχε πολύ πλάκα. Ήταν πολύ to the point όλο αυτό και μου άρεσε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, τον αγαπώ τον Φίβο πάρα πολύ. Και επίσης ήταν όταν με πήρε τηλέφωνο και πρώτα απ' όλα φώναξα την κόρη μου και τη είπα: Φέτρε, έλα να δεις, είναι ο κύριος που τραγουδάει το Ελεφαντάκι.
1: Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Έλενα.
2: Τα καλύτερα,
0: ευχαριστώ,
2: Έλενα.
0: Πάρα πολύ, παιδιά. Επίσης, την παρέα μας εδώ. Να σας δω από κοντά.
1: Σε περιμένουμε
0: και στα τηλεοπτικά
1: και
0: σας.
1: Και εδώ και στο στούντιο 4.
0: Έτσι, έτσι. Καλή αρχή και καλή σεζόν. Έχουμε με υγεία και χαρά όσο μπορούμε.
1: Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά από όλους μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη, φοβερή.

0: Όχι, δεν πληρώνουμε. Δεν...
1: Βοηθήστε.
0: Δεν πληρώνουμε. Πληρώνει. Εγώ πληρώνα 4 μήνες. Sorry κιόλα.
1: Εντάξει. Okay.
2: Έλα, μα γιατί το χτυπάς αυτό το.
1: Πονάει, κοίταξε την πληγή, ρε φιλέ.
2: Γεια σου τώρα.
1: Ναι. Καλημέρα σας.
2: Μην τα σκέφτεσαι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Είσαστε έτοιμοι να πάρετε 50 ευρώ από το Χρήστο?
3: Το ελπίζω.
0: Έχετε
3: καλή σεζόν, καταρχήν όσοι το λένε βέβαια. Καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλές επιτυχίες να έχετε σε όλους τους τομείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Θα κάνει κανείς ερώτηση στην κυρία, το όνομά σας?
0: Να πούμε το όνομά της.
3: Αριστεία.
0: Γεια σου, Αριστεία μου.
1: Αριστεία.
0: Έχω δύο ανιψιές Αριστείες, σ' αγαπώ πολύ.
2: Έχεις δύο Αριστείες.
3: Ναι, είχες κάνει και ένα... Δεν μπόρεσα να παίξω τότε. Ένα με Αριστείες με το...
0: Α, μπράβο, έχω μιλήσει βέβαια για τις ανιψιές μου.
2: Είχαμε πιάσει την οικογένεια όλη.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε 6 μήνες αναλύσει την οικογένεια.
2: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Ο Χρήστος σήμερα θυμήθηκε ιστορίες με την Edith Piaf.
1: Ωλαλα.
2: Και στάθηκε έτσι δύο φορές που είχε δει. Την μία φορά για την ταινία με τη Μαριόν Κοτιγιάρη και τη δεύτερη μας μίλησε για την θεατρική παράσταση την οποία είχε παρακολουθήσει εδώ στην Αθήνα.
1: Με ποια πρωταγωνίστρια?
2: Με την Μίλη Καραλή.
1: Δεν θα το πεις εσύ, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε.
2: Δεν ήταν αυτή η ερώτηση.
1: Να την προθερμάνουμε λιγάκι.
2: Ακούσατε την ιστορία?
3: Την άκουσα βέβαια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή αν έχετε ακούσει την ιστορία. Ο Χρήστος μας είπε το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε και το τραγούδι με το οποίο τελείωσε η παράσταση. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση. Η ερώτηση είναι: η παράσταση ξεκίνησε με το La Vie en Rose και τελείωσε με το No, je ne regrette rien? Ή ξεκίνησε...
1: Χειρότερα που με να το πει.
0: Γαλάρωσε.
2: Ή ξεκίνησε με το No, je ne regrette rien και τελείωσε με το La Vie en Rose.
0: Επειδή μπορείτε να μπερδευτείτε, αυτό που θέλει να πει ο Γιάννης είναι το No, je ne regrette rien.
2: Επιτιδευμένη προφορά, αν με ρωτάς.
3: Νομίζω τελείωσε με το No, je... αυτό.
2: Πρέπει να το πείτε. Πρέπει να πείτε με ποιο ξεκίνησε και με ποιο τελείωσε.
3: Α, με ποιο ξεκίνησε και με ποιο τελείωσε?
2: Ναι, ναι.
3: Ξεκίνησε με τον Ναβού Ροζέ, δεν μπορώ να το προφέρω, και τελείωσε με τον Νόζε.
1: Ναι, ρε, χρέτ.
2: Άρα Χρήστο, για να ανακεφαλαιώσουμε, ξεκίνησε με το La Vie en Rose και τελείωσε με το
1: Je ne regrette rien.
2: Για πάμε να δούμε.
1: Ξεκίνησε με πρώτο τραγούδι, από ό,τι θυμάμαι, με το La Vie en Rose και τελείωσε με το No, je ne regrette rien. No, je ne regrette rien. Δύσκολα τα γαλλικά, έτσι. Δεν είναι. Τραντιφισίλ. Άρα έχουμε.
2: Κερδίσατε!
1: Συγχαρητήρια!
0: Και εμείς έχουμε κερδίσει. Έχουμε κάτι καινούριο σηκώτητα.
1: Σιγά. Γέλασε εσύ. Εγώ με αντιμετώπισα πολύ σοβαρά, Τζόνι. Ωραία τα έπαιζα, αγόρι μου. Πολύ δυνατός. Φύγαμε.

0: Για κάθε γιατί που έχετε, υπάρχει μια απάντηση εδώ από την ομάδα. Είναι λοιπόν η ώρα του προβληματισμού. Είναι ο Δρόμος 89,8 και η Κατερίνα έχει το λόγο για να μας πει κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει βρει.
1: Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη με τον προβληματισμό, για να σας εξηγήσω τώρα τι συμβαίνει. Αν προβληματιστείτε κι εσείς, στείλτε ένα μήνυμα στο 6987-898-898, διότι λέει η Άννα τα εξής. Η κόρη μου έκανε το πρώτο της τατουάζ και τρέμω να το πω στον μπαμπά της, γιατί δεν του αρέσουν καθόλου. Φοβάμαι πολύ την αντίδρασή του, αλλά αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλύτερο να το πω εγώ για να μην του έρθει ξαφνικό ή να το αφήσω και να το δει μόνος του.
0: Το τατού. Δεν θέλει.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ωραία, Γιάννη, σε ακούμε.
2: Να ενημερώνετε τους μπαμπάδες πριν κάνετε τατουάζ.
0: Πόσο χρόνο είναι
1: αρχικά. Αρχικά, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ γι' αυτό, κανονικά όταν πηγαίνεις σε ένα στούντιο που μπορείς να κάνεις τατουάζ, πίρσινγκ και τα λοιπά, αν είσαι ανήλικος, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου εκεί και να υπογράψεις.
2: Δηλαδή, η μητέρα ήταν μάλλον.
1: Το έμαθε, λέει. Δεν...
2: Α, και η μητέρα το έμαθε, δεν το ήξερε.
0: Πήγε έτσι το παιδί.
1: Λέει, η κόρη μου έκανε το πρώτο τατουάζ. Από αυτό λοιπόν συμπεραίνω ότι πρέπει το παιδί να έχει περάσει τα 18 για να έχει πάει μόνο του να κάνει τατουάζ.
0: Τότε είναι άλλο.
2: Αν έχει περάσει τα 18, τι συζητάμε τώρα.
0: Τότε τι συζητάμε.
1: Συζητάμε το γεγονός.
0: Ναι, τι.
1: Ότι, καλά, δηλαδή εσύ αν δεις κάτι στο παιδί σου 18 και μία μέρα.
0: Άλλο 18, άλλο 20, άλλο 22, άλλο 35, άλλο 40.
2: Άμα δεν ξέρουμε την ηλικία, λοιπόν. Τι,
0: ναι, πρέπει ηλικία. Καλά σου λέει.
1: Ρε, εσύ, το αν θέλει τι κάτι ο μπαμπά σου, ή αν δεν αρέσει κάτι στον μπαμπά σου, ή τέλος πάντων ποιος είναι ο μπαμπά σου, έχει να κάνει με τι ηλικία είσαι.
0: Δεν παίζει ρόλο η ηλικία.
2: Σαφέστατα.
1: Το παίζει, ρε παιδιά, άμα είναι 50, ναι, αλλά δεν φαίνεται να είναι 50, ας πούμε.
0: Όχι,
1: το
0: άλλο 25, άλλο 15.
2: Τεράστια διαφορά.
1: Αν είναι 18 και πες ότι έχει την.
0: Ωραία, πάμε για 18
1: κάνει,
0: λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Πάμε για 18.
1: Έχει την ευκαιρία, λέγε, να πάει μόνη να το κάνει αυτό. Η μαμά είναι το θέμα. Η Άννα είναι το ζήτημα. Να το πει στον μπαμπά ή να μην το πει. Γιατί στη μαμά μίλησε, το έδειξε. Η μαμά τι να κάνει. Πρώτα απ' όλα
2: δεν
1: διαφωνώ
2: με τη λογική να το πει, να μην το πει. Τι, δεν υπάρχουν μπαμπούλες, ούτε φοβόμαστε να μιλήσουμε για να
1: βγούμε. Δεν θέλω να στεναχωρήσουν τον άνθρωπο, παιδάκι.
2: Δεν θέλω να στεναχωρήσουν. Να το δει κάποια στιγμή. Εκτός αν το έχει κάνει σε σημείο που δεν πρέπει να το δει ποτέ. Να μην τη το πει. Γιατί ούτε το σημείο ξέρουμε, ούτε την ηλικία ξέρουμε, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ούτε το σχέδιο ξέρουμε.
2: Ούτε το σχέδιο. Χρήστο, sorry κιόλας.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι άλλο να έχει κάνει μια καρδούλα μικρή και άλλο να έχει κάνει ένα δράκο.
2: Είναι άλλο να το έχει κάνει στον μπράτσο που μόλις καλοκαιριάσει λίγο και θα φανεί, ή να το έχει κάνει, ξέρω εγώ, στον ποπό τη που μπορεί να το δει και ποτέ.
0: Όπου θέλει. Ρε,
2: όπου θέλει, αλλά άμα το έχει κάνει σε σημείο που δεν θα το δει ο μπαμπάς, μην το πει.
0: Καλά.
1: Γιατί να μην το πει και να έχει κάνει.
2: Για να στεναχωρηθεί, λέει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ.
0: Γιατί να στεναχωρηθεί.
2: Να μην στεναχωρηθεί.
1: Γιατί δεν του αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Τι τον νοιάζει. Τι τον νοιάζει. Κτήμα του είναι το παιδί.
2: Ρε φίλε.
1: Ρε Χρήστο, τώρα μιλάς σαν να μην είσαι μπαμπάς. Κάνε το παιδί σου κάτι το οποίο δεν σου αρέσει. Θα πεις σε όλα και στον εαυτό σου, όταν είσαι μόνος σου, τέλεια, καταπληκτικά.
0: Στα 22.
1: Και στα 22 και στα 52.
0: 22, ναι, αλλά δεν μπορείς να επέμβεις. Okay.
2: Τι έκανε με τα λουβίτσα
1: αυτό τώρα. Όταν γινόταν κάτι το οποίο δεν ήταν ωραίο, πούμε, δεν της άρεσε ή με στενοχωρούσε, στεναχωριότανε παρόλο που ήμουν 45.
0: Άλλο. Το θέμα δεν είναι στενοχωρηθεί εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι το θέμα να στενοχωρηθεί. Είναι άλλο το θέμα.
1: Όχι, το πρόβλημα είναι να το στενοχωρηθεί ο μπαμπάς. Γι' αυτό η μαμά μας το
0: πει. Δεν λέει αν θα το πει όχι. Αυτό λέει.
1: Λέει η μαμά. Λέει η μαμά να το πω τώρα στον πατέρα τη κοπέλα.
0: Άλλο αυτό και άλλο να στενοχωρηθεί. Μπορεί να στενοχωρηθεί και να μην επέμβει ο άλλο. Αυτό λέω.
1: Μα δεν μπορεί να επέμβει. Έχει γίνει τατουάζ. Το θέμα είναι ο μπαμπάς και πώς αισθάνεται.
0: Το θέμα είναι και να στεναχωρηθεί πώς θα συμπεριφερθεί. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί κάποιος να ενοχληθεί με κάτι, αλλά πώς το εκδηλώνει αυτό, πώς το εξωτερικεύει στο παιδί, πώς το επικοινωνεί.
1: Επόμενο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα όμως...
0: Άρα εμείς λέμε, Κατερίνα, ότι δεν έχει δικαίωμα κανένας γονιός όταν το παιδί περάσει μετά από κάποια ηλικία να επεμβαίνει άσχημα σε αυτήν την ιστορία.
1: Δεν
0: αυτό
1: μπορεί
0: λέμε.
1: Να επέμβει και δεν νομίζω ότι η Άννα που είναι η μαμά λέει ότι θα κάνει κάποια πράξη περίεργη ή θα πει πράγματα.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι η στενοχώρια του μπαμπά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εντάξει, πάντως.
2: Μια χαρά, προχωράμε.
0: Εγώ νομίζω ότι προχωράμε. Ναι, δεν είναι
1: προχωράμε,
0: τόσο...
1: δηλαδή, να το πει.
0: Να το πει,
2: να,
0: να το πει, βέβαια. Άννα, ξεκάθαρα.
1: Πες το στον μπαμπά ότι η κόρη σας έκανε τατουάζ. Αυτά από μας.
2: Λοιπόν.
0: Ναι, είσαι έτοιμος.
2: Βεβαίως είμαι έτοιμος. Να πω ότι θα παίξουμε letter game σε πάρα πολύ λίγο.
0: Letter game θα παίξουμε.
2: Να είστε πανέτοιμοι για να κερδίσετε με διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση πριν και μετά τα παιδιά. Τώρα, πριν ακούσατε την Έλενα Χαραλαμπούδη μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά,
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, πολύ καλά.
0: 2-11-18-91-8-9-8 παρακαλώ είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Και βέβαια θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα σε πάρα πολύ λίγο.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ΟΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. ΟΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 38 και θέλω να σας πω, παιδιά,
1: τι?
0: Κάτι που πραγματικά με απασχολεί. Αν σας έχει τύχει και εσάς να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει, ξέρω εγώ, στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα! Σίγουρα θα σας έχει τύχει, γι' αυτό λοιπόν το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Αφού το είπα,
1: ναι,
0: θέλω να πω μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στη φίλη μας.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τη φίλη μας, καλημέρα.
2: Τη Χριστίνα.
0: Μπράβο, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστινάκη. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πολύ, πολύ καλημέρα και εύχομαι σε όλα σας τα νέα εγχειρήματα με το δεξί.
1: Να ευχαριστούμε.
2: Και όλα να είναι για σας τέλεια.
1: Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χριστίνα,
1: πολύ.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
0: Γαλλικά?
2: Τα άκουσα πριν. Τα όμορφα γαλλικά.
0: Γαλλικά κάνεις όντως?
2: Και αγγλικά και γαλλικά.
0: Και αγγλικά και γαλλικά.
1: Ωραία, μάνα μου. Εντάξει.
3: Πώς μας άκουσες, για πες εσύ που ξέρεις, γιατί η Κατερίνα τώρα, εντάξει, κοροϊδεύει.
1: Μια γαλλική φιλολογία έχει βγάλει.
3: Ναι. Πώς ήταν τα γαλλικά μας?
2: Της Κατερίνας ήταν τέλεια. Εσάς ήταν τραγικά.
0: Τραγικά.
3: Ευαργές κουβέντες τώρα.
2: Ελπίζω να μην είναι εις βάρος μου και να πάω στο θέατρο.
0: Μην ανησυχείς.
3: Τραγικά.
1: Το τραγικά ήταν πολύ λίγο. Ήταν πολύ ευγενής η Χριστίνα που είπε ότι ήταν τραγικά.
3: Ύψιλο, βάλε ένα ύψιλο.
2: Ωραία, εντάξει, σώθηκα. Δεν θα πάω και το θέλω τόσο.
1: Θα σε βοηθήσω εγώ, αγάπη μου.
0: Α, καλά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε με το όμικρον.
3: Όμικρον.
0: Ζώο.
2: Ουρακοτάγκος.
0: Όνομα.
2: Ουρανία.
0: Πράγμα.
2: Όστρακο.
0: Φυτό.
2: Τώρα την πατήσαμε. Ορχιδέα.
1: Μπράβο.
0: Φαγητό.
2: Όσπρια.
0: Πόλη.
2: Ουρανούπολη.
1: Μπράβο.
0: Επάγγελμα.
1: Είναι μετά, πηγαίνεις, ανοίγεις το στόμα.
2: Οδοντίατρος.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Έλα, όφι. Είναι ο Χρήστος.
0: Όφι, είπε όφι. Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
1: Η 12, η 12 θεή του Ολύμπου.
0: Χώρα.
1: Του Ολύμπου, τι να είναι.
2: Όσλο.
0: Όχι. Είναι Νορβηγία.
1: Άκου, εκεί έχει τουλίπες. Έχει του
2: Ολλανδία.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Θα πας θέατρο. Αυτό να ξέρεις.
0: Χάρη
1: θα
0: Κατερίνα.
1: Πας στο θέατρο.
3: Ναι, τώρα χαριστικά, εντάξει.
0: Χαριστικά, Κατερίνα.
1: Μου ξέφυγε, ρε.
0: Είπες καλά λόγια για την Κατερίνα και εντάξει.
3: Όπως
0: έτσι
3: είπατε, τα γαλλικά μας τραγικά.
0: Τραγική.
3: Και οι επιδόσεις μας δεν ήταν και καλύτερες.
1: Άκου τώρα.
3: Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ούτε καν πιέν δεν παίρνεις.
1: Τρέπει. Εξελόν.
3: Νόμπια.
0: Τράτζικ.
1: Εξελόν.
3: Επόμενος.
0: Λαπχόφ.

0: Δρόμος 89,8. Είμαστε εδώ πανέτοιμοι και βρήκα, Κατερίνα.
1: Τι βρήκες?
0: Μια αγγελία που μπορεί να ενδιαφέρει τους φίλους μας που ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ρετυρέ, οχταόροφης πολυκατοικίας κατασκευής 2013.
1: Μ' αρέσει αυτό.
2: Καινούριο θα χαρακτηριστεί.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, μεγάλη βεράντα, διαμπερές, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι, τζάκι, μεγάλες βεράντες όπως σας είπα, πίσω μπρος, πόρτα ασφαλείας, κλειστό πάρκινγκ 2 θέσεων.
1: Ναι.
2: Περιοχή.
0: Μπάτλερ. Μάγειρα, μασέρ.
1: Μπάτλερ.
0: Ναι.
1: Μασέρ.
0: Έτσι λέει.
2: Μέσα στην τιμή.
1: Το παίρνω.
0: Δεν νοικιάζεται. Εγώ μένω, απλά ήθελα να σκάσετε από τη ζήλια. Του μόλις το αναστήλα.
2: Μαγάλα, τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Το περίεργο είναι ότι...
2: Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Το περίεργο είναι ότι ο Χρήστος όντως εκεί μένει.
0: Ωραία, για να μιλήσουμε για το Πεντέλη. Για να μιλήσουμε για το σανσέρ που είναι δωμάτιο κανονικό, Κατερίνα. Δωματιάκι.
2: Μπάτλερ, πώς ήταν να έχεις μπάτλερ σε αυτή τη ζωή?
1: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία να έχεις μπάτλερ.
2: Είχατε ποτέ μπάτλερ?
1: Δεν νομίζω.
2: Ρε παιδί μου, ήμουν μπάτλερ.
0: Ήμουν μπάτλερ κάποτε.
2: Ζεράρ μπάτλερ.
0: Λέγε.
2: Τι είναι εσύ μπάτλερ?
0: Έχω δουλέψει σαν μπάτλερ.
1: Έχεις δηλαδή κάνει και τον μπάτλερ?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα καθήκοντα μπάτλερ ποια είναι?
0: Να σερβίρεις ωραία, να μπορείς να υποδέχεις τους καλεσμένους, να κάνεις ωραίες συστάσεις.
1: Πού τον έκανες?
0: Να ξέρεις που...
2: Στον Μπρους Γουέιν.
0: Σε έναν λόρδο. Λόρδος Άγγλος. Που ήταν εδώ στην Ελλάδα και είχα δουλέψει για μια περίοδο στο...
1: Δεν τα ξέραμε
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, έχω.
2: Ξέραμε σε τι γλώσσα μιλούσατε?
1: Ότι έχει σε δουλέψει σε φούρνο. Ξέραμε ότι έχει κάνει τον detective.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέραμε. Ότι ήταν και butler, δεν
0: butler,
1: το ξέραμε.
0: Τα πάντα όλα, ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Λέγε ρε, τι...
2: Σε τι γλώσσα μιλούσε με τον λόρδο, θέλω να μάθω.
0: Ελληνικά.
1: Στα γαλλικά.
0: Ωραία.
1: Και τότε είπε
2: Genere Gretterian.
0: Για πες το Γιάννη, πες το λίγο μια φορά.
2: Genere Gretterian.
0: Oh, très bien, très bien. Πες το και εσύ, Κατερίνα.
1: No.
0: No.
1: Je ne regrette rien.
2: Εντάξει, το έχεις σπουδάσει, φίλε, τώρα. Το έχεις σπουδάσει. Πόσο κάνει 25 επί 34?
1: Δεν έχω
2: παραπάνω.
1: Γιατί πόσο κάνει 25 επί 34? Πόσο κάνει?
2: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο.
0: Πόσο είναι ένα δισεκατομμύριο? Λέγε, να το μαθές.
1: 1000 εκατομμύρια.
0: Μπράβο, μπράβο, επιτέλους.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Πριν και μετά τα παιδιά στο θέατρο Πέτρας. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Σήμερα είναι Παρασκευή.
2: Αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου είναι η παράσταση. Θα πεις το τηλέφωνο.
0: Πες το σύνολο, το θυμάσαι.
2: 2-11-18-91-8-9-8.
0: Μπράβο, αγόρι. Μπράβο, μπράβο.

0: Δρόμος 89,8 και πριν από 8-9 λεπτά, 9.42 συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσαν, γιατί εμείς δεν το καταλάβαμε εδώ πέρα, παρότι έγινε αισθητός, λένε, ο σεισμός στην περιοχή εδώ.
1: Έγινε και στην Αττική αισθητός, ναι. Εμείς δεν το καταλάβαμε.
0: Σεισμός, πόσο ήταν,
1: 4,3 ρίχτερ, ανοιχτά της Ιστιαίας, στην Εύβοια, 9 χιλιόμετρα λένε, νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας είναι το επίκεντρο.
0: Ή νοτιοδυτικά της Κιάθου.
1: Ή βόρειο-ανατολικά της
0: ναι, όχι. Πάντως είναι νοτιοδυτικά της Κιάθου. Ναι, ναι, σε αυτό.
1: Εξαρτάται σημείο... που το βλέπεις. Ναι.
2: Ναι.
0: Όπως ήταν στο χάρτη, ρε φίλε.
1: Εγώ το κοιτάω από Ιστιαία.
2: Ωραία, παιδί μου, άμα είσαι στη Θεσσαλονίκη φαίνεται αλλιώς.
0: Ναι,
1: είναι νότια από
2: αυτό. Άμα είσαι στα Χανιά φαίνεται αλλιώς. Γι' αυτό.
0: Εντάξει. Πάντως το δελτίο τύπου έτσι το δίνει.
2: Ναι.
0: Το λένε νότιο-δυτικά της Κιάθου.
1: Δελτίο τύπου πιανού. Εγώ κοιτάω Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Εσύ δεν κοιτάς.
0: Εγώ κοιτάω σεισμοί στην Ελλάδα. Σεισμός.gr.
2: Το θέμα είναι ότι έχει γίνει λοιπόν αυτός ο σεισμός.
0: Ναι, ρε φίλε,
2: εκεί κοντά στη Σκιάθο ήταν 4,2 ή 4,3.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει site σεισμός.gr.
0: Ναι, ναι.
1: Φανταστικό.
2: Όχι, δεν το ήξερα. Να πω ψέματα τώρα.
1: Φανταστικό. Σεισμός.gr. Και άμα πεις, ας πούμε, το προηγούμενο άνθρωπο το σημερινό, τι ήταν.
2: Συγγνώμη,
0: σεισμούς έχει πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι, πες μου το προηγούμενο το σημερινό.
2: Λέγε σεισμούς.
0: Σεισμός.
2: Είναι εξειδικευμένο, ναι, ναι, δηλαδή στους σεισμούς.
0: Ναι. Δεν λέει για βροχές, αφού είναι σεισμός.
2: Όχι,
0: ενώ
2: θα μπορούσε, ας πούμε, να λέει για νέα που προκαλούν σεισμό.
1: Υπάρχει και εφαρμογή.
0: Οποιαδήποτε. Όλα τα νέα για σεισμό είναι εδώ μέσα, τα βρίσκεται.
1: Θέλω να βρούμε τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το πράγμα. Είναι φανταστικό.
0: Εντάξει, τι...
1: Αυτή είναι η είδηση. Τότε έκανε 4,2. Εντάξει, 4,2 έκανε, ρε φίλε. 4,2.
2: Στάσουρε να δούμε πρώτα τι
1: έχει
2: και εσύ. Τίποτα,
1: ρε παιδί μου, σου λέω. Να επικοινωνήσω.
0: Στο Ρεόκαστρο σεισμό, πάντω χάρη.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Τα λέει όλα.
2: Πότε έγινε σεισμό στο Ρεόκαστρο.
0: Στα Τρίκαλα Κορινθία.
2: Σήμερα και αυτό.
0: Νοτιοδυτικά. Ήταν προηγούμενα. Κεφαλονιά, Δροσιά, Εύβοια. Έχει συνέχεια μικροσεισμούς.
1: Υπέροχο.
0: 2,2, 1,3. Όλα καταγράφονται εκεί πέρα.
2: Τα παίξουμε.
1: Έχει πάρα πολλά εκατομμύρια λήψεις η εφαρμογή σεισμός.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα,
1: σεισμοί στην Ελλάδα, παιδιά.
0: Έχει γίνεται χαμός.
1: Σεισμοί στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Καλημέρα, ναι, σας.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή αρχή.
2: Ρε, τι ωραίες φωνές είναι αυτές που βγαίνουν σήμερα στην εκπομπή. Θα τραγουδώ.
1: Αυτή είναι πραγματικά ωραία φωνή.
0: Εσείς καταλάβατε το σεισμό?
3: Όχι, γιατί είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Α, μάλιστα. Σε ποιο δρόμο είστε?
3: Είμαι στην Άνοιξη.
0: Α, έχει κινηθεί η μαραθώνος.
3: Λίγη.
0: Έχει, ναι, τέτοια ώρα έχει.
1: Τι κάνετε στην Άνοιξη?
0: Πάει να βρείτε το χειμώνα.
3: Δεν δουλεύω σήμερα. Κάνω κάποιες δουλειές.
2: Α, είστε κοντοχωριανοί με τον Χρήστο, δηλαδή.
0: Ανοιξιάτικες βόλτες.
3: Νομίζω, ναι.
2: Ωραία. Ξέρετε και που μένει ακριβώς, γιατί...
0: Όχι, σταμάτα.
1: Όπως είστε στο γνωστό κατάστημα, περνάτε απέναντι, στρίβετε αριστερά
0: σταμάτα,
1: και φτάσετε.
0: Σταματήστε, λοιπόν. Είστε έτοιμοι, το όνομα σας?
3: Ναι, ναι, ναι. Ειρήνη.
2: Γεια σου, Ειρήνη μας.
0: Ειρήνη μας, 1, 2, 3 και...

0: πιο ωραίο.
1: Ειρήνη.
2: Είναι η λέξη εχθρή, εχθρός.
1: Μπράβο σου, μπράβο. Κοριτσάκι μου.
3: Μπράβο,
1: είσαι πολύ πολύ τυχερή και εμείς επίσης πολύ τυχεροί που σε είχαμε στη γραμμή.
2: Πριν... Είστε πολύ ωραία παρέα και σας περιμέναμε να γυρίσετε, να ξέρετε.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ,
0: πριν και μετά τα παιδιά, έτσι.
1: Α, τώρα που το λες αυτό, η Ειρήνη θα πάει όντως δωρεάν γιατί κέρδισε. Όμως, επειδή είμαστε χορηγοί επικοινωνίας εδώ στο δρόμο 89,8, στο πριν και μετά τα παιδιά, αύριο να επαναλάβουμε άλλη μια φορά ότι στις 19 Σεπτεμβρίου Σάββατο, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτήν την καταπληκτική παράσταση με την Ελένα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτση. Και μπορείτε να το κάνετε κι εσείς που μπορεί να μην είχατε την ευκαιρία να παίξετε, στέλνοντας ένα μήνυμα στο 54301, γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη παιδιά.
0: Και να σας θυμίσουμε ότι είναι sold out αυτή η παράσταση, άρα...
1: Αξίζουν οι προσκλήσεις.
0: Ναι, πείτε να ευχαριστώ. Είναι σημαντικές, παιδιά.
3: Πείτε να ευχαριστώ που σας βρίσκουμε θέσεις.
0: Εμείς θα πούμε να ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας
1: ακούσατε
0: και σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και
1: ήταν
0: πούμε...
1: η πρώτη εβδομάδα της τρίτης σεζόν
0: έτσι.
1: Για το πρωινό στο δρόμο.
0: Πες ένα γεια, ρε.
3: Ήταν η πέμπτη
0: γεια.
3: Ημέρα της πρώτης εβδομάδας της τρίτης σεζόν για το πρωινό στο δρόμο.
0: Ήταν η τρίτη σεζόν.
3: Και ποιο είναι το καλύτερο νέο σε όλα αυτά?
0: Πες το.
3: Ότι έχετε Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε με το καλό.
0: Γεια
1: τη
0: σας.
1: Δευτέρα στις 7 η ώρα το πρωί. Γεια.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
12: Συνεργείο.
11: Υγεία.
12: Εθερικά.
11: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Πάφος, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Ψηρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης. Είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και γιορτάζει η Αριάδνη χρόνια της πολλά. Από σήμερα ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία, πάλι καλοκαιρινό το μοτίβο. Η μέρα κυλάει με έθριο καιρό στην Αττική, στους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Παρασκευή πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο, θα πάμε και συναυλία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά. Γιώργο Μαζονάκη, αγαποσημένη Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό, Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα και Απόν στην Καντάδα αμέσως τώρα.

Κολλασμένα. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Παρασκευή πρωί ανταμώνουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, ξεφεύγουμε με τραγούδια που αγαπάμε, όπως Αλήθεια Τώρα από Έλληνα Παπαρίζου. Έρχεται σε λίγο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μας θυμίζει Αν Δεν Κοιτάζω Εσένα. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, το είπες.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πήγα να σπάσω το τζάμι. Απίσα με δίναν πάνω στο τζάμι. Γιατί την είχε κλείσει η γραμματέα τότε. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή. Και έτρεχα να μπω στο στούντιο. Και πέφτω με δύναμη. Πώς είναι στα κινούμενα σχέδια Χαλκομανία. Θυμάσαι. Και αυτό ήταν στην αίθουσα σύνταξη και το βλέπε. Και η τελευταία εικόνα που θυμάμαι είναι εγώ να πέφτω κάτω ζαλισμένο. Και αυτό γελάει. Και συνήλθα μετά από 10 λεπτά, τούμπανο, και αυτός γέλαγε ακόμα. Ο Πέτρης στο νοσοκομείο και γέλαγε. Του λέω ρε φίλε, πονάω, μη γελάς. Η καραβά του είναι χειρότερη. Η καραβά του, δεν διανοείστε, ενώ φαίνεται, πρόσεξε. Συγκινείται. Oh, και από πίσω θα γελάει, δηλαδή θα έχει πέσει κάτω τα γέλια. Καλά, καλά.
3: Στο συγκεκριμένο.
2: Θα γελαγές άμα με βλέπεις έτσι.
3: Θα γέλαγα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
10: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα.
16: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Παρασκευή πρωί στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ετοιμαζόμαστε για το θεατρικό μας αυριανό προορισμό στο θέατρο Πέτρα. Σας στέλνει ο δρόμος αύριο, το απολαυστικό debate της χρονιάς πριν και μετά τα παιδιά σας περιμένει. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ θα απολαύσετε την Έλληνα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμανά και τον Κώστα Μαλιάτση επί σκηνής να μοιράζονται αλήθειες και ιστορίες από τη ζωή. Διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με τον τρόπο το γνωστό με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιδιά για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο, Τζέρι Χάλιγουελ, It's Raining Men και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, στο γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-23-60.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
15: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
9: στιγμές.
15: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
0: Είναι ο δρόμος εμούτ Παρασκευής, μετά στις φυγείς, όπου και αν βρεθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, συντονιστείτε σε ένα special artist weekend. Ο δρόμος αφιερώνει ένα ολόκληρο weekend στην Αναβίση. Αυτό το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου γυρίζουμε το χρόνο πίσω και ξαναζούμε τις πιο δυνατές στιγμές από τις εμβληματικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Και όχι μόνο, και σήμερα ο δρόμος 89,8 μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΆΚΑ. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Άννας Βύσης Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Θα γραφτεί ιστορία. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ξεκινάμε με Νίκο Απέργης αυτά τα χίλια. Ταξιδεύουμε τώρα με Άννα Βύση στο Αιγαίο. Καλή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Παρασκευή πρωί παίρνουμε τις ανάσες μας εδώ στον δρόμο 89,8. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά σε λίγο. Θυμόμαστε Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σας έχει τύχει να περιμένετε ώρα στην αναμονή όταν πρέπει να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αφού και η ξύλα η.
3: Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Αλλά
2: κάρβουνο.
3: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
2: Εσύ χρυσοτικές.
4: Εγώ.
3: Θεά ουσία.
4: Υδρογόνο.
2: Δίοξυγόνο.
4: Εσύ άνθρακα υδρογόνο 4.
3: Πρόσεχε, είναι μια φινά από πίσω, ρε.
4: Ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Λες να μην ξέρω, θες να το πω?
4: Μεθάνιο, έτσι.
2: Πώς παράγεται?
3: Πώς παράγεται, λέγε.
4: Όχι, όχι, ας μην ρίξουμε το
2: επίπεδο. Εσύ την άρχισε την κουβέντα.
3: Πώς παράγεται το μεθάνιο?
4: Θέλω να ανεβάσω το επίπεδο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα, λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το έχεις. Τι νομίζεις?
5: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
6: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
7: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
5: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
6: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
5: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
5: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
8: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ!
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
12: Το φθινόπωρο μπαίνει με το πάσο του και όσο καιρός είναι καλός, οι νύχτες θα μας βρουν στους δρόμους. Αρχές Οκτώβρη έχουμε κι άλλο συναυλιακό ραντεβού. 2 Οκτωβρίου ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας για μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκινήσεις. Ο δρόμος σας στέλνει εκεί σε μια συναυλία μοναδική με διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301 από τώρα. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε δύο ντουέτα στη σειρά. Έρχεται η Αναβίση με τον Άρτζη στο Όλο Πιο Πάνω. Σακύρα, Hips Don't Lie και Γιώργο Σαμπάνης. Φυσικά, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μάρκετινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
15: Ένας κύρος που μιλάει.
14: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.
17: Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
19: Σήμερα και Παρασκευή, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη και αποτυπώνουν το συνέστημα, την ενέργεια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Άννας που ξέρει να κάνει κάθε συναυλία ιστορία. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ, ο δρόμος παρουσιάζει την Άννα Βύση όπως δεν την έχετε ξαναζήσει σε ένα special Artist Weekend αφιερωμένο στις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Και σήμερα ο δρόμος μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΆΚΑ. Γι' αυτό συντονίσου εδώ στους 89,8 σε αυτή την παρέα στη Μία Ιράνια Αντωνάκη. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι, Σακύρα Μπέρνα Μπόι Νταϊ Νταϊ και Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8.

σήμερα και Παρασκευή σε παράλληλες μουσικές διαδρομές. Το δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Έρχεται και ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο, αυτός είναι ο Απόν στην Κατάρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν συνεργάζεται? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ηλιο Βασίλειο. Γιώργο Σαμπάνη, μην ανησυχείς, Θοδωρή Φέρης το είπες και Δέσποινα Βανδύ στο γιατρικό.

τους πεις. Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Θέλεις να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Ντονάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και δεν μου το έχει αναφέρει.
2: Και πώς το ξέρει?
1: Την παρακολουθεί.
2: Δεν ξέρω. Είναι πολύ πλεγμένο.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρει. Δεν μας το λέει.
3: Καλύτερα τώρα.
1: Και εγώ
3: ο Ανδρέας είναι υποστηρίζει μια λέξη.
1: Όχι, τώρα μιλάω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά και όταν ας πούμε.
2: Εδώ υπάρχει σχέση.
3: Άρε τηλέφωνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς τα παιδιά μας, τα ναυτάκια μας, τα ζουμπουρλούδικα. Σήμερα 18 του τουνού του μηνού. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, λίγο μετά τη μία στον δρόμο, 89,8. Έλατε, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Αν για κάποιο λόγο έπεσε το κινητό κάτω και έσπασε η οθόνη σας, μη μασάτε τώρα. Θα προλάβετε ακόμα και σήμερα το φτιάξετε, γιατί πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Vodafone και ζητάτε τους Vodafone Tech Heroes. Γι' αυτό τους λένε Heroes, γιατί μπορούν να το κάνουν άμεσα, γρήγορα και με επαγγελματικά εργαλεία. Να το κάνετε, να το δοκιμάσετε, να το ψάξετε, να το δείτε και να ακούσετε δρόμο 89,8. Έλατε, πάμε. Πολύ μουσική και σήμερα στο πρόγραμμά μας αρχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι μια ωραία δραματική γαλλοβελγο-ιταλική ταινία που λέγεται Παράλληλες Ιστορίες. Πρωταγωνιστεί η Ιζαμπέλ Υπέρ, μια μοναχική, στριφνή και περίεργη συγγραφέας που προσπαθεί να τελειώσει το καινούργιο βιβλίο της, βασισμένο στα όσα βλέπει να εξελίσσονται στο απέναντι διαμέρισμά της. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει μέσα και λίγο στοχασμό και λίγο φαντασία και λίγο ρομαντισμό. Οι Παράλληλες Ιστορίες έχουν επίσης συμπροταγωνιστεί το Βενσάν Κασέλ και την Κατρίν Ντενεύ την τεράστια. Αυτό σας προτείνω για σήμερα, κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι έτσι λίγο δραματικό, αλλά κάτι πιο γλυκό και σίγουρα χωρίς πάρα πολύ κόσμο στις αίθουσες. Θα ακούσουμε τώρα αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Έχασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση και λέγεται Vodafone. Vodafone, υπηρεσία tech service που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σε εξυπηρετεί όλα τα καταστήματα και σου δίνει και εγγύηση, παρακαλώ, για ένα ολόκληρο χρόνο. Vodafone.gr και έχει όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αφού και η ξύλα η
3: Καταρίνα. Όχι, δεν είμαστε εντάξει.
2: Και
3: αλλά
2: κάρβουνο.
3: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
2: Εσύ χρησιμοποιείς.
4: Εγώ.
3: Θεά ουσία.
4: Υδρογόνο.
2: Δύο οξυγόνο.
4: Εσύ άνθρακα υδρογόνο 4.
3: Πρόσεχε, είναι μια φινά από πίσω, ρε.
4: Ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
4: Μεθάνιο. Έτσι.
2: Πώς παράγεται?
4: Όχι, ας μην ρίξουμε το επίπεδο.
2: Εσύ την άνοιξε την
4: κουβέντα.
3: Πώς παράγεται το μεθάνιο?
4: Θέλω να ανεβάσω το επίπεδο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
18: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
20: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
21: Παίζουμε τις επιτυχίες.
22: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Είναι Παρασκευή και μου ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει να προτείνω τις Παρασκευές ωραία βιβλιαράκια. Θα προτείνω λοιπόν ένα ελληνικό βιβλίο το οποίο διάβασα πρόσφατα και λέγεται «Σώσε με». Είναι του Δημήτρη Σίμου, είναι καμιά πενταετία βιβλίο και είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι ψυχολογικό θρίλερ. Το θέμα είναι στην Κομωτινή, όπου εκεί γυρίζει η Νικόλ στο χωριό της για το μνημόσυνο του μπαμπά της. Όμως τη μέρα που φτάνει εκεί η αδερφή της εξαφανίζεται και παράλληλα στην περιοχή ανακαλύπτεται το παραμορφωμένο πτώμα μιας γυναίκας. Μπαίνει μέσα και η αστυνομία και ξεκινά μια έρευνα που βγάζει στην επιφάνεια διάφορα κρυμμένα μυστικά. Θα ξαναπώ, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, λέγεται «Σώσε με», είναι του Δημήτρη Σίμου και μπορείτε να το παραγγείλετε παντού. Ακούμε τώρα το Αιγαίο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Κατά μαζί μας είναι η Vodafone, η οποία Vodafone μπορεί να φτιάξει το κινητό σου τηλέφωνο αν χάλασε πάρα πολύ γρήγορα και να σε εξυπηρετήσει τόσο καλά που να έχεις και εγγύηση για 12 μήνες. Επίσης, δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αυτό είναι δέσμευση της Vodafone με τους Vodafone Tech Heroes και το Vodafone Tech Service. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα της Vodafone.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
14: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
14: Your University, your choice.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Δρόμος 89,8. Πάντα στο δρόμο 89,8 είναι Παρασκευή. Ελάτε ένα φτάκι με ζουμπουρλούδι και να φτιάξουμε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εάν δεν δουλεύετε, να περάσουμε καλά, να προτείνουμε ομορφιές. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι μαζί μας η Vodafone, οι Vodafone τεχνικοί ήρωες που φτιάχνουν το κινητό με γνήσια εργαλεία καταλλακτικά, το επισκευάζουν και σου δίνουν και 48 ώρες συσκευή. Δηλαδή είναι εγγύηση ότι θα έχει συσκευή για τις επόμενες 48 ώρες. Όλα αυτά μέσα στα προγράμματα της Vodafone για την επισκευή του κινητού σας τηλεφώνου. Εδώ θα επισκευάσουμε τη διάθεση, αν έχει χαλάσει, με Bibi Rexha, με Έλενα Παπαρίζου, με Κατερίνα Λιόλιου και Κωνσταντίνο Αργυρό.

ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα περάσουμε υπέροχα με Άννα Βύση και θα χτίσουμε σιγά σιγά όλη αυτή την εβδομάδα που οδηγεί στην τεράστια συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Το ραντεβού μας στο ΟΑΚΑ είναι σίγουρο και μέχρι τότε θα ξέρετε ότι Σαββατοκύριακο περνάμε φανταστικά 19 και 20 ακούγοντας όλες τις μεγάλες στιγμές από τις εμβληματικές συναυλίες της Άννας στο Καλλιμάρμαρο. Τις μεγάλες επιτυχίες, τις στιγμές που έγιναν ιστορία. Special Artist Weekend με Άννα Βύση αποκλειστικά στο δρόμο 89,8 αύριο και μεθαύριο. Συντονιστείτε.

0: περασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν χάλασε το κινητό σου την πιο ακατάλληλη στιγμή, δεν μασάς. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Ρωτήστε σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα κατάστημα Vodafone και θα δείτε πως έρχονται και παίρνουν τη συσκευή σας από το σπίτι ή και από το γραφείο όταν δουλεύετε. Τόσο γρήγορα.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, Odds Boost και Ready to Play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Αν ψάχνετε φροντιστήριο για τα παιδιά σας, τότε να ξέρετε ότι τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Διακρότημα από το 1997 έχουν πλέον 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 6 μαθητές, έχει οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης και γενικώς έχουν πάρει τις καλύτερες κριτικές για την συνεχή ενημέρωση των γονέων, των μαθητών. Το Διακρότημα δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαιδευτικής υποστήριξης και αυτό είναι ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής για να έρθει πιο κοντά στη σχολή και στο επάγγελμα που ονειρεύεται. Έχουμε διαγωνισμό, στείλτε τώρα ένα SMS γράφοντας δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη υποτροφίες και στείλτε το στο 54301. Διεκδικήστε έτσι μια υποτροφία των 1.000 ευρώ. Καλή σας επιτυχία, θα συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας, παρακαλώ. Έχει εξειδίκευση σε ψυχολογία, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Εξειδικευμένα bachelor, 4, 15 πρωτοπόρα master, πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα και τώρα και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και το τέλος του μήνα. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και ακούστε και δείτε το βίντεο στο ICPS College που λέγεται 50 λεπτά. Εκεί θα ακούσετε διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, της επαγγελματικής, αλλά και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι η επιλογή που σου αλλάζει τη ζωή. 210-645-6565 για περισσότερες πληροφορίες ή στο site www.icps.college.
1: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
2: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
1: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Και τώρα. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
8: Το δρόμο 89,8, είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης, ελάτε να φτάκια με ζουμπουρλούδικα άλλη μια ώρα μαζί μέχρι και τις 4 ακριβώς, όταν θα παραδώσουμε σκητάλη στη Μαρία Σολομού. Εδώ στο δρόμο 89,8 έχουμε συντροφιά τη Vodafone που μας στηρίζει όταν χαλάει το κινητό μας, διότι υπάρχει το Vodafone Tech Service που λύνει όλα τα προβλήματα άμεσα, γρήγορα, εύκολα και ωραία χάρη στους καταπληκτικούς τεχνικούς της. Και ακούμε τώρα αναβήσει David DJ, Αντώνη Ρέμο, Απών και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι! Εγώ πάντως είμαι

Εισαγωγική πρόταση για αύριο. Να περάσετε υπέροχα. Είναι το τελευταίο εισιτήριο που δίνω διπλό για την παράσταση πριν και μετά τα παιδιά, που είναι και θέατρο, είναι και stand-up, είναι και επικοινωνία με τον κόσμο και είναι μια επιτυχία που έγινε Ιούνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και επιστρέφει ξανά στην Αθήνα αύριο στο θέατρο Πέτρας. Φυσικά με τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά, την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Κώστα το Μαλιάτσι, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε αυτό και συζητούν για τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Τελευταίες διπλές προσκλήσεις γράφεται δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη παιδιά και το στέλνετε στο 54301 με λίγα λόγια.

δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αφού και η ξύλα η
2: καδένα. Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Και
1: κάρβουνο.
2: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
3: Εσύ χρυσοκικές.
1: Εγώ.
2: Θεά ουσία.
1: Υδρογόνο.
3: Δύο οξυγόνο.
1: Εσύ άθρακα υδρογόνο 4.
2: Πρόσεχε, είναι η Αθηνά από πίσω, ρε.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
1: Μεθάνιο. Έτσι.
3: Πώς παράγεται?
2: Πώς παράγεται, λέγε.
1: Όχι. Ας μην ρίξουμε το επίπεδο.
3: Εσύ την άρχισε την
1: κουβέντα. Πώς παράγεται
2: το μεθάνιο? Θέλω
1: να ανεβάσω το επίπεδο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Όχι απλώ νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% τη Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλή εξειδίκευση συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτέ τη βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
18: Παίζουμε τις επιτυχίες.
19: Όλες τις επιτυχίες.
20: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
18: όλες τις επιτυχίες.
21: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
19: Και μας αρέσει.
18: Όλες τις επιτυχίες.
19: Δρόμος 89,8.
18: Δεν πέσετε.
22: Φυσικά πλησιάζει η μεγάλη συναυλία της Άννα Βύση και όλο το Σαββατοκύριακο έχουν Special Artist Weekend με Άννα Βύση. Εσείς φυσικά θέλω να έχετε το νου σας, γιατί όταν ανοίγει ο διαγωνισμός να στέλνετε και SMS γράφοντας δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και να το στέλνετε στο 54301 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να τα πούμε εκεί. Θα τα πούμε κυριολεκτικά. Όλοι θα είμαστε εκεί και θα βγάλουμε και ζωντανά εκπομπή από το ΟΑΚΑ και όχι μόνο για αυτή τη σπουδαία ημέρα της Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.

0: Αυτά από μένα σήμερα, Ναυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα. Ευχαριστώ για την υπομονή και την ακρόαση. Εύχομαι να βοήθησα λίγο την κατάσταση και την ψυχολογία. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε, να λέτε καμιά καλή κουβέντα, να κάνετε καμιά αγκαλιά και πάντα να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Έρχεται η Μαρία Σολομού να βάλει φωτιά στην πολυκατοικία.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 90,8.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Hair and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
13: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
12: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
17: Δεν είναι ψέμα, είμαστε στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
19: Καλησπέρα everybody. Πώς μου είστε, κόσμε μου? Τι μου κάνετε ρε παιδιά? Καλώς ήρθατε. Μαζευτείτε, κοπιάστε. Παρασκευή. Παρασκευή 18. Κάπως τελειωτικά ακούγονται τα πράγματα. Αυτό το 18 ακούγεται μεγάλο. Δηλαδή μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο το 18, αλλά τελειώνει ο μήνας. Πάει και αυτό, πάει και αυτό. Είμαστε εδώ, παιδιά. Είμαστε στον Δρόμο 89,8 και είναι Παρασκευή, που τι σημαίνει. Βγάλαμε την πρώτη εβδομάδα. Είναι η επιστροφή, η μεγάλη επιστροφή που προσπαθούμε να συνέλθουμε και εμείς την ώρα που το κάνουμε. Δηλαδή, μου είχε πάρει λίγο για να βρω την εφράδια και όλη τη βλακεία που είχα ξεχάσει δύο μήνες ότι έχω μέσα μου. Να αναλύσουμε όλα τα θέματα. Νομίζω ότι καλά πάμε. Καλοκαιράκι είναι ακόμα, ωραία περνάμε. Κάποιοι φεύγουμε σήμερα, δεν ξέρω, δεν θα πω πολλά, δεν μπορώ. Μπαίνουμε στη ρουτίνα μας, σιγά σιγά, baby steps. Έχουν αρχίσει κάποιες δουλειές να τρέχουν. Νομίζω ότι μπορούμε να τα χωρέσουμε όλα σε αυτόν τον πρώτο μήνα, υπό την έννοια και λίγο δουλειά. Εντάξει, για εμάς τουλάχιστον, που η δουλειά είναι, έρχεται κατά κύματα. Ναι, ένα λίγο το ραδιόφωνο, να λίγο σιγά σιγά η σχολή, κάτι προετοιμασίες για τον Οκτώβριο. Δηλαδή, εμένα μου έρχονται λίγα-λίγα. Λίγο το γυρισματάκι, λίγα τα YouTube-άκια, λίγο κάτι ραντεβουδάκια. Τώρα θα γίνουν και οι προβίτσες. Μπήκαμε. Είναι λίγο πιο ήπιο. Δεν μπήκαμε τα μούτρα, δηλαδή. Μπήκα σιγά σιγά με το ένα πόδι. Ελπίζω και για εσάς να είναι έτσι. Ήπια η μετάβαση αυτή, τι να πω, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, πάει η πρώτη εβδομάδα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα έχετε φυγεί, φεύγετε σήμερα. Πάτε το τριμεράκι έτσι του αποχαιρετισμού. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, χωράω στη ζωή σας, πιστέψτε με. Γιατί είμαι μικρή, ευέλικτη και ευχάριστη. Γλυκούλα, θα έλεγε κανείς, που δεν με ξέρει και τόσο καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μουσική. Γιατί σας έχω θεματάρα σήμερα, έτσι. Θέμα, όσοι από εσάς φεύγετε ζευγαρωμένοι για τριήμερο ή με την οικογένεια, αυτό θα βοηθήσει πολύ το τριήμερο, σας αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πάμε και μουσική και σε λίγο μαζί σας.

0: γίνεται.
1: Λοιπόν, ας ανοίξουμε αυτή την πόρτα, την πουέρτα που λέω κι εγώ, σε ένα θέμα που έτσι το ζουν όλα τα ζευγάρια. Θα πω σχεδόν για να μην είμαι απόλυτη, αλλά όλα το έχουν ζήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους. Όχι κατά κανόνα, ρε παιδάκι μου, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, μία φορά το μήνα. Δεν μπορεί να μην έχει συμβεί αυτό σε κανένα ζευγάρι ποτέ. Αν υπάρχει τέτοιο ζευγάρι και έξω, δεν ξέρει by definition τι είπα να πει αυτό το πράγμα. Ή το έχει βιώσει και το έχει περάσει αβαβά, έστω μία φορά στη ζωή του. Μιλάω για την κρεβατομουρμούρα. Σας παρακαλώ. Μη μου πείτε ότι είμαι απόλυτη. Πείτε μου ένα ζευγάρι που δεν έχει κάποια στιγμή συμβεί αυτό για κάποιο λόγο στο κρεβάτι. Η ώρα που πέφτεις, να κοιμηθείς, βίνεις τα φώτα και αντί για καληνύχτα αγάπη μου, τριτατά, αρχίζει ένα μικρό σιωπηλό να πεις ή και όχι τόσο σιωπηλό, μουρμουριτό. Αυτό που μιλάει η γυναίκα μόνη της, και λέω γυναίκα γιατί οι γυναίκες μιλάμε περισσότερο μόνες μας, όχι ότι οι γυναίκες περισσότερο μουρμουρίζουμε κρεβατομουρμούρα. Έχω να σας πω εγώ ιστορίες κρεβατομουρμούρας, οι οποίες δεν άντεχα να τις ακούω. Για κάποιο λόγο μου έχουν τύχει πολλές κρεβατομουρμούρες εμένα, απ' την άλλη πλευρά. Όχι ότι δεν έχω κάνει, αδιανόητα, δεν λέμε βλακίες βεβαίως. Αλλά εμένα δεν ήταν κρεβατομουρμούρα ακριβώς, δεν μουρμούριζα. Κρεβατομουρμούρα by definition έχει αυτό που ξεκινάει κάτι είπε από μέσα, εντάξει τώρα καλά και εγώ ξέρω ότι έγινε και αυτά. Υπάρχει ένα τέτοιο το οποίο αρχίζει μπλα μπλα μπλα μπλα η γυναίκα και υπερθεματίζει. Γι' αυτό μας το έχουν χρεώσει εμάς, γιατί υπερθεματίζουμε. Θα σας εξηγήσω παρακάτω προς το παρόν. Στείλτε τα μηνύματά σας, μην είμαι μόνη εδώ. Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πρέπει το μουρμούρα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ακριβώς καυγάς. Δεν είναι. Είναι κάτι ήπιο που ξεκινάει και μπορεί να κάνει build-up και να τελειώσει με τον ένα από τους δύο να κοιμάται στον καναπέ. Ξεκινάει κάτι μικρούλι το οποίο φορτίζει. Δεν είναι καυγάς. Δεν είναι σακωμός. Μπορεί να είναι κάτι έτσι, ένα τσίκιτι, ένα τσίμπημα. Που λες, σε παρακαλώ, μου το κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή και πρέπει να σκοτώ το πρωί για το γραφείο. Συνήθως αυτή είναι μια απάντηση η οποία τη δίνεις είτε είναι σημαντικό, είτε έχει δίκιο γυναίκα, είτε έχει άδικο και υπόσχεσαι, αύριο θα το συζητήσουμε. Με υποσχέσεις τελειώνει αυτό το πράγμα για να σε αφήσει ήσυχο. Γιατί πραγματικά, επειδή και το έχω κάνει και μου το έχουν κάνει, είναι αφόρητο. Το συνέστημα είναι αφόρητο πραγματικά. Δεν θα μιλήσω τώρα για... Θεωρείτε ότι το κάνουμε εμείς, οι γυναίκες. Μας έχει χρεωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι αποκλειστικό. Λάθος, παιδιά. Το κάνουν και άντρες και το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Απλά το κάνουν λίγο πιο συνοπτικά. Δηλαδή, εμάς μας αρέσει να υπερθεματίσουμε και θα πιάσουμε και όλη την ιστορία πώς καταλήξαμε εδώ να παραπονιόμαστε για κάτι. Θα θυμηθούμε όλα τα περιστατικά που κάνανε build-up σε αυτό, σε αυτή εδώ τη στιγμή. Ο άντρας δεν θα το κάνει αυτό. Θα είναι πιο... Είναι πιο συνοπτικό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, πιο γρήγορο. Αλλά είναι κρεβατομουρμούρα. Παρακαλώ, μην ξεχνιόμαστε.

0: Έχω αρχίσει τελευταία και κοιτάω περισσότερο αυτό το από πού είναι αυτό που αγοράζω, πού φτιάχνεται, τι βάζω τελικά στο τραπέζι μου. Εντάξει, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζεται. Γι' αυτό μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ένας λογαριασμός στο τέλος, ε? Και αυτόν τον κοιτάμε πολύ. Τα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Οπότε ναι, από τον τόπο μας, για το τραπέζι μας, αυτό μου αρέσει. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8. Πολυκατοικία είναι εδώ, η Μαρία είναι εδώ, η Γκρίνια είναι εδώ, Γκρίνια. Ένας τίτλος, χίλιες εικόνες, χίλιες λέξεις έρχονται στο μυαλό, περιστατικά ζωντανά μπροστά μας ξεπηδάνε στο μυαλό. Το έχουμε ζήσει όλοι, παιδιά, ας μην προσποιούμαστε. Ελπίζω όσοι δεν το έχετε ζήσει, δεν ξέρετε τι χάνετε, γιατί από τη μία πραγματικά θα το έχετε ζήσει και θα ξέρετε ότι είναι αυτό. Απ' την άλλη, αν όντως δεν το έχετε ζήσει, είναι πάρα πολύ αστείο. Μερικές φορές θα σας πω, εγώ είχα παιχνίδι με ένα φίλο μου τέτοιο. Τα κάναμε επίτηδες και γελάγαμε. Δεν ήταν δηλαδή οπωσδήποτε αυτό. Βέβαια, υπάρχουν άντρες οι οποίοι από τη φύση τους είναι γκρινιάριδες, το οποίο είναι αφόρητο και κουραστικό πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι αφόρητο και κουραστικό στις γυναίκες? Το θεωρούμε, ξέρω εγώ, συνώνυμο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ωραίο πράγμα η γκρίνια. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν φάσεις οι οποίες μπορεί να είναι και σεξι, μπορεί να είναι και αστείο, μπορεί να είναι και το παιχνίδι, μπορεί χιλιαδιό. Λίγο όμως, μην το κάνουμε σύνηθες, αυτό δεν είναι να γίνει, επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, γιατί γίνεται? Καταρχάς, γιατί γίνεται το βράδυ, ρε παιδιά, την ώρα που παίζεις στο κρεβάτι? Είναι κλισέ, καταπληκτικό κλισέ. Το έχουμε δει και σε ταινίες, είναι πάρα πολύ αστείο να το βλέπουμε, γελάμε, ταυτιζόμαστε πάρα πολύ, γιατί το έχουμε πάθει, το έχουμε κάνει. Όλη η μέρα σιωπή, όλη η μέρα τα πρακτικά, όλη η μέρα δουλειά, όλη η μέρα στο τηλέφωνο, όλη η μέρα μηνύματα. Το βράδυ, την ώρα που πέφτει και λε γι' αυτό, και μπορεί να θε να κοιμηθεί αμέσω. Μπορεί να, ξέρω, να έχει κάνει και σεξ. Μπορεί ότι, ή να θε να κάνει σεξ και να. Και ξεκινάει αυτό. Ή μπορεί να είσαι αυτό το κλασικό ζευγάρι που ένα θα διαβάσει το βιβλίο του, άλλο θα διαβάσει το βιβλίο του, ένα θα κοιτάξει τα βιντεάκια του και άλλο θα διαβάσει το βιβλίο του. Ή που κάτι θα κάνουν λίγο πριν κοιμηθούν, εν πάση περιπτώσει. Και αρχίζει από ένα μικρό μουρμουριτό, μισή ατάκα, μισό αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και εξελίσσεται σε μία μουρμούρα και ένα μονόλογο. Συνήθως την κρατά μουρμούρα έχει ένα μικρό μίνι μονολογάκι από τη μία πλευρά. Και υπάρχουν άνθρωποι που θυμώνουν πάρα πολύ γρήγορα από την άλλη πλευρά. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Μη θυμώνετε, γιατί έτσι φαίνεται μεγάλη ενοχή. Και άνθρωποι οι οποίοι χασκογελάνε και σε ηρεμούν. Η αντιμετώπιση είναι ποικίλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν ο χειρότερος εφιάλτης του ανθρώπου, δεν θα πω γυναίκα άντρα, εκείνη τη στιγμή που αρχίζει αυτό. Γιατί μπορεί να είναι ένα θέμα που να θέλει ένας να αποφύγει τρελά, να το κάνει αβαβά και να μην το συζητήσει ποτέ. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που εκφεύγουν το σύμπαν, γιατί έχουν να κρύψουν άλλον ένα σύμπαν, γιατί θέλουν να το ξεπεράσουν εύκολα, χωρίς να απολογηθούν, χωρίς. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα. Και όλο είναι χτισμένο στο κεφάλι του άλλου και λες τι, πω. Η μουρμούρα θα συνεχιστεί μέχρι να λυθεί με ερωτηματικό. Γιατί θέλει να γίνει εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Γιατί είναι η ώρα που χαλαρώνεις, γιατί είναι η ώρα που έχεις τελειώσει τα πάντα, γιατί η ζωή μας προλαβαίνει και έχουμε ανάγκη να επικοινωνήσουμε περισσότερο την πληροφορία με τον σύντροφό μας και τις δουλειές ή και το που είσαι ή και όλο αυτό. Και την ώρα που χαλαρώνουμε και έχουν λυθεί όλα και είμαστε έτοιμοι για ύπνο, που θα έπρεπε να είμαστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι του κόσμου και χαλαροί, έρχεται η ώρα της βόμβας. Νύχτα γίνονται αυτά, παιδιά, τα ωραία, νύχτα μόνο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ανάγκη να μιλήσεις με τον άλλον. Είναι ανάγκη να συνδεθείς, να πεις το παραπονάκι σου, να πεις κάτι το οποίο του ξέφυγε ή κάτι που ήθελες να το πεις και το βρίσκεις. Γιατί είναι η πιο χαλαρή ώρα. Είναι κούραση, που η κούραση σε κάνει να τα λες όλα πολύ πιο εύκολα, παιδιά. Η κούραση είναι, δεν ξέρω, διευκολύνει κάποια πράγματα. Στο να μην έχεις αντιστάσεις. Γι' αυτό τους πετυχαίνουμε στον ύπνο. Μερικές φορές εμείς οι γυναίκες ως πιο έξυπνες τους πετυχαίνουμε στον ύπνο να μην έχουν αντίσταση να πούν το παραμικρό. Αν θέλουμε να πάρουμε μια συγγνώμη, αν θέλουμε να πάρουμε μια εξήγηση, είναι νομίζω η καλύτερη στιγμή, την ώρα που άλλος είναι πτώμα. Επίσης μπορείς να το εξοργήσεις εκείνη την ώρα, γιατί ακριβώς είναι πτώμα. Και σου λέει, τώρα περιμένεις? Πότε να περιμένω? Την ώρα που γύρισες από τη δουλειά, την ώρα που είχαμε τα παιδιά, την ώρα που ήσουν στη δουλειά. Πότε. Ποια είναι καλή στιγμή για παράπονο? Καμία, ρε παιδιά. Οπότε η πιο συμφέρουσα, θα πω εγώ, είναι εκείνη. Δεν έχεις απόθεμα υπομονή εκείνη τη στιγμή, οπότε θα το αφήσεις να συμβεί. Ή θα τσακωθείς. Ή δεν ξέρω. Θα πάρεις το μαξιλάρι σου και θα πας να κινηθείς τον καναπέ. Δεν ξέρω τι να πω όλα σωστό. Απέχω πάρα πολύ από όλα αυτά πια και πόσο χαρούμενη είμαι, αλλά τα βλέπω με πολύ συμπάθεια γιατί μου έχουν συμβεί όλα. Όταν είσαι σε σχέση, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Αυτά θα συμβούνε. Όταν είσαι σε σχέση και ένας άνθρωπος είναι επικοινωνιακός, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να το λέμε ακριβώς το μουρμούρα αυτό το πράγμα, γιατί είναι την ώρα του κρεβατιού. Θα μπορούσε να είναι και την ώρα που μαγειρεύει ο ένας και ο άλλος μουρμουράει από πάνω. Την ώρα που ένας βλέπει τηλεόραση και ο άλλος θέλει να μιλήσει. Μουρμούρα. Απλά το κρεβατό ταιριάζει πιο πολύ. Δεν ξέρω, η ροπή σε αυτά τι είναι, έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που συνδέονται, γιατί μπορεί να έχουν κάνει build-up τη σχέση τους γύρω από βλακίες. Που σημαίνει αυτό. Γιατί όταν είναι σοβαρό το πράγμα, λες τον άλλον θέλω να μιλήσουμε. Δεν πας και παραμιλάς δίπλα στον άλλον και λες, εντάξει, ωραία, άρα θα γίνει αυτό και κατάλαβα, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί οι μονόλογοι που κάνουμε, καταπληκτικοί μονόλογοι. Αυτοί οι μονόλογοι θέλουν Όσκαρ. Είναι καταπληκτικοί γιατί τους κάνουμε εμείς καλά, καλύτερα από τους άντρες. Οι άντρες είναι λίγο μπαμ σε αυτά τα πράγματα στην κρεβατομουρμούρα. Πραγματικά, επειδή μου έχει συμβεί η κρεβατομουρμούρα, όχι μέναν, έκανα δυο, τρεις. Δεν αντιμετωπίζεται και με πιάνουν κάτι διαόλια εκείνη την ώρα. Πραγματικά θέλω να εξαφανιστώ, να ανοίξει το κρεβάτι και να με ρουφήξει. Κλουτς. Κουράγια θα πω, γιατί αυτά θα συμβαίνουν στα ζευγάρια. Good luck, everybody. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και δεν μου το έχει αναφέρει.
3: Και πώς το ξέρει?
2: Την παρακολουθεί.
3: Δεν ξέρω. Είναι πολύ πλεγμένο.
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρει. Δεν μας το λέει.
4: Καλύτερα τώρα.
2: Και εγώ
4: ο Ανδρέας είναι υποστηρίζει μια λέξη.
2: Όχι, τώρα μιλάω, δεν έχω πρόβλημα.
3: Αυτό σου λέω.
2: Αλλά και όταν ας πούμε.
3: Εδώ υπάρχει σχέση.
4: Άρε τηλέφωνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Ή
2: όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Το έχεις. Τι νομίζεις?
22: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
23: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
24: Money. Cash. Money. I need some cash.
21: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
22: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
23: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
21: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
22: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
23: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
21: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
22: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
25: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
26: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
27: Μην το χάσεις.
26: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
28: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
29: Οκ!
28: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
29: Και παίζει παντού.
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Μηνύματα βλέπω για να δούμε. Εσείς γκρινιάζετε, η Κυριακή. Ο δικός μου έχει μια ειδική κατηγορία μουρμούρα. Τη λέω τελευταία λέξη. Ό,τι και να πούμε, πρέπει αυτός να πει την τελευταία λέξη πριν κοιμηθεί. Πόπο. Ας δώσ' το του καημένου και αυτόν. Δεν πειράζει να νομίζουν ότι κερδίζουν κάπου. Και συνεχίζω. Ανδρέας, η μουρμούρα μου χειροτερεύει όσο πιο κουρασμένος είμαι. Α, το παραδέχεται ο Ανδρέας. Μπράβο, Ανδρέα μου. Η κούραση μου βγαίνει σε γκρίνια. Αυτό μπορεί να το κάνουμε μερικές φορές από την κούραση. Λες, δεν αντέχω άλλο, ρε παιδάκι μου, γιατί είναι αυτό το πράγμα πάλι. Μαύρο, πρέπει να ξυπνήσω νωρίς. Αλλά αυτό είναι μια γκρινιαρίτσα, η οποία θα σου πει άλλο, ρε αγάπη μου, δεν πειράζει, θα δούμε μετά το βράδυ, θα γυρίσουμε. Αχ, ναι, ωραία, και τελειώνει. Να, δηλαδή θέλεις έναν άνθρωπο να σου πει εκείνη την ώρα, δεν είναι μουρμούρα ακριβώς. Είναι μια γκρινιαρούλα που θες έναν άνθρωπο να σε καθησυχάσει. Και να σου πει, εντάξει, όμως αύριο θα πάρουμε πίτσα και θα δούμε ωραίο Netflix που θα γυρίσει και νωρίς θα κοιμηθούμε. Και τι ωραία που κλείνει. Η κούραση το καταλαβαίνω να δημιουργεί μουρμούρα. Την κακή μουρμούρα που εκείνη την ώρα που δεν την έχει οργανώσει και δεν. Δηλαδή που σε ενοχλούν όλα και βρίσκει τον άνθρωπο δίπλα να ξεσπάσει. Ω, το garbage bag πια. Το έχουμε κάνει κι αυτό. Έχουμε πάρει βραβείο. Ελένη, ο άντρας μου βάζει κάτι να ακούει για να κοιμηθεί. Αχ, κι εγώ. Εγώ θέλω απόλυτη σιωπή και καταλήγω να μαλώνουμε για την ένταση. Να σου πω κάτι, επειδή κι εγώ βάζω κάτι και ακούω. Και είχα αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή. Βάζω ένα ακουστικό. Γυρνάω στο πλάι, το βάζω να κοιμάμαι, ASMR, forever and ever. Οι φίλες μου περιέργως το γουστάρουν και μου λένε θα έρθω και λίγο πιο δυνατά να πούμε κι εμείς. Έχει πλάκα αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι λόγοι, παιδιά. Πού να ακούσετε κρεβάτι, το μουρμούρα σοβαρή. Αφήστε τα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα παράπονα που βγαίνουν τη νύχτα. Αυτά που όλη μέρα τα κρατάμε μέσα μας, τα καταπίνουμε, τα αφήνουμε στην άκρη και μόλις πέσουμε στο κρεβάτι, τσουπ, βρίσκουν τον δρόμο τους να βγουν. Αυτή είναι η σωστή ώρα. Λίγο πριν κλείσεις μάτι και πεις αχ, πάρ' το.

0: Αχ, Σεπτέμβρης, τι υπέροχος μήνας. Τα κεφαλιά μέσα, σχολεία, ξυπνητήρια, τάπερ. Πού είναι η κασετίνα μου? Δεν βρίσκω το τετράδιο. Τέλεια. Μου είχε λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον στο Μασούτι βρίσκουμε μαζεμένα όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο. Τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαθόρους, κασετίνες και πολλά ακόμη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και προσφορές. Και επειδή back to school σημαίνει και back to home, βρίσκουμε και όλα τα απαραίτητα για πρωινό, κολατσό, σνακ και καθημερινό τραπέζι. Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία, περισσότερος Μασούτης. Μπείτε στο masoutis.gr ή κατεβάστε το Μασούτις app.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι και έρχομαι να τα πούμε όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινά. Πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
14: Οκ.
0: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Να είμαστε, δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω, αχ, δωράκι αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα τραγούδι του Σαμπάνι που κάθε φορά που παίζει κάτι σου θυμίζει. Εφαντάσου να το ακούσεις live. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301 γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό. Σαμπάνης. Και το επόμενο αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να το τραγουδάς μαζί του.

Να είμαστε πάλι εμείς και η κρεβατομουρμούρα μας. Να πάμε λίγο πιο βαθιά, έτσι να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, να θυμηθείτε τι ζούμε. Γιατί είναι ένα ολόκληρο ρεπερτόριο. Υπάρχει ρεπερτόριο από ατάκες, παιδιά, που ακούγονται κάθε βράδυ σε χιλιάδες κρεβάτια σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μην πω. Χοροδία, χοροδιακά ακούγονται αυτές οι ατάκες. Ξέρετε, κάποιες υπάρχουν κάποιες στο μυαλό σας πιο συχνά, γιατί αυτά που τις λέμε μισοκοιμισμένοι, με μισόκλειστο το μάτι, με νεύρα όμως ταυτόχρονα. Είναι δύο ταχύτητες, παιδιά. Θες να κοιμηθείς και ταυτόχρονα έχεις και νεύρα. Δεν μπορείς. Είναι αυτό που δεν μπορεί να σε θυμώσει άνθρωπος εκείνη την ώρα και θα σκάσεις αν δεν το πεις. Έχουμε και αυτό το ταλέντο να θυμώνουμε ενώ κοιμόμαστε. Είναι δύο ταχύτητες. Το παθαίνω εγώ αυτό. Παλιά, όποτε τσακωνόμουν, έλεγα stop, stop, για να μην γίνει ο χαμός ο ίδιος, γιατί δεν μ' άρεσε να τσακωνόμαι. Θα τα πούμε σε δύο ώρες και πήγα και πέφτα κοιμόμουν. Αυτό το έκανα μία δεκαετία. Πώς το έκανα, ρε παιδιά, πραγματικά. Κλείδωνα, δηλαδή. Αυτό το κάνω ακόμα όταν έχω πονοκέφαλο. Όταν έχω πονοκέφαλο και οι μικρανίες οι δικές μου που είναι τραγικές, και τώρα θα κοιμηθώ. Την ώρα που το λέω, έχω ήδη κοιμηθεί. Αυτό μάλλον είναι και κάτι άλλο που θα πρέπει να το κοιτάξω, γιατί κοιμάμαι ενώ είμαι ξύπνια. Δηλαδή, ο πονοκέφαλος μου το δημιουργεί αυτό. Παλιότερα μου το δημιουργούσε η ένταση. Η ένταση, επικείμενο σε αποκομός. Φανταστείτε πόσο πολύ δεν ήθελα στη ζωή μου ποτέ να τσακωθώ, κάτι ξέρω. Τσακωθώ εγώ. Δεν μου πάει ο τσακωμός, όχι γιατί είμαι ήπιος άνθρωπος, γιατί ακριβώς επειδή δεν είμαι, είναι καλό να μην τσακώνεται κανείς μαζί μου. Πραγματικά. Οπότε τι έκανα, το σύστημα, επειδή ήξερε ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, κλείδωνε και πήγαινε και κοιμόμουν. Θυμωμένη. Πώς το κάνεις αυτό καλό το πράγμα, το βλέπω τώρα και λέω μπράβο μου. Αυτό είναι μαγικές ιδιότητες. Όχι, τι να πω. Στείλε μου μηνύματα, στείλτε μου, παιδιά, έλατε. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις το βράδυ που ένας από τους δύο είναι πάντα κουρασμένος. Ο άλλος έχει και λίγο την ένταση ότι τώρα θα το τα πω. Τώρα τα κρατάω από όλη την εβδομάδα, από όλη τη μέρα, ανάλογα στην τύπος είσαι, αν μπορείς να κρατήσεις. Σήμερα έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Ο ένας θέλει να κοιμηθεί και ο άλλος δεν θέλει συνήθως. Αυτός που δεν θέλει ξεκινάει. Ξεκινάει. Μπορεί να το έχει, πρέπει να σας πω πρόγραμμα. Δεν θα μιλήσω όλη μέρα, αλλά τη θεματική την έχω έτοιμη. Υπάρχει αυτή η κατηγορία ανθρώπων με τη θεματική έτοιμη που μπορεί να την κρατήσει μία εβδομάδα. Ή μια ολόκληρη μέρα, whatever, και το βράδυ έρχεται. Κράου, ο άλλος δεν έχει δύναμη να απαντήσει, να συνδιαλλαγεί, να τσακωθεί αν θες. Και δεν είναι ωραίο να του χαλάς, γιατί και εκείνη την ώρα ο ένας από τους δύο θέλει να κοιμηθεί και είναι πολύ χαλαρός. Αυτό δεν μπορεί παρά να τον τσιτώσει. Και σας λέω, επειδή μου το έχουν κάνει αυτό με το χειρότερο τρόπο ever, έχω να θυμάμαι, να κοιμάμαι, παιδί μου, να κοιμάμαι και να είναι 6 το πρωί και να με ξυπνάει ο άλλος για να μου πει την κρεβατομουρμούρα. Με έχουν ξυπνήσει για κρεβατομουρμούρα στις 6 ώρα. Δεν έχω χειρότερο. Καλά, τι κρεβατομουρμούρα, νομίζω ότι ήταν και η τελευταία του ανθρώπου του συγκεκριμένου που μου έκανε, γιατί δεν με ξαναείδε ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν επικίνδυνη κρεβατομουρμούρα, γιατί όταν κοιμάσαι και σε ξυπνάνε, καταρχάς νομίζω ότι έχει πάρει κάτι φωτιά,

Και όταν αυτό κάνει build up και ο άλλος είναι έξαλλος και εσύ μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια δεν ξέρεις καν γιατί μιλάει, λες κάποιους πουλάκια, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό μπορεί να γίνει ένας τεράστιος τσακωμός που, τι θυμάστε, σας είπα πριν, δεν τσακώνομαι. Παίρνω τα πραγματάκια μου, το σκυλάκι μου αγκαλιά. Τα λέγαμε. Όχι τέτοια κρεβάτα μουρμούρα, αυτή είναι επικίνδυνη, δεν είναι ωραία για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τα λύνουν αλλιώς τα προβλήματά τους, όχι τόσο έντονα.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, ε. Κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Και επιστρέψαμε με την κρεβατομουρμούρα μας εδώ στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Στην πολυκατοικία μου, εμείς εδώ στην πολυκατοικία δεν μουρμουράμε. Εμείς τα λύνουμε τα πράγματα πριν πέσουμε στο κρεβάτι. Εκτός αν πέσουμε στο κρεβάτι και σου πω θέλω να σου μιλήσω. Αυτό δεν είναι κρεβατομουρμούρα. Αυτό είναι θέλω να σου μιλήσω. Αγάπη μου, το αφήνουμε για αύριο. Όχι. Μα είμαι κουρασμένος. Όχι. Το λες κρεβατομουρμούρα αυτό. Θέλω να το λύσουμε γιατί δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Αν δεν το λύσουμε τώρα δεν θα κοιμηθώ εγώ. Θέλω να κοιμηθώ κι εγώ. Όχι μόνο η γαϊδούρη. Ξέρω εγώ. Θεωρείται κρεβατομουρμούρα. Μπορεί να θεωρηθεί κρεβατομουρμούρα αν το φυλάς κερασάκι στην τούρτα τα ύπουλα που κάνουμε μερικές φορές εμείς. Αλλά πιστέψτε με, δεν έχει φίλο αυτό. Άμα σας λέω εγώ ότι χώρισα έναν άνθρωπο από αυτό, φανταστείτε. Κόλλεψα πάθο εγκεφαλικό. Δηλαδή, πολύ δύσκολη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει. Σκεφτείτε ατάκες, θέλω να ακούσω ατάκες μετά. Ατάκες, δεν με ακούς, δεν μου δίνεις προσοχή. Πολύ συχνή ατάκα. Δεν ακούς όταν σου μιλάω. Και το λέμε συνήθως την ώρα που άλλος τον έχει ψιλοπάρει και λίγο ύπνος. Μπορεί να μην είναι θέμα προσοχής, μπορεί να είναι όντως του ανθρώπου του συγκεκριμένου. Μπορεί να είναι ότι περιμένουμε να τον πάρει ο ύπνος για να τον βομβαρδίσουμε, γιατί και εμείς είμαστε μερικές φορές, δεν είμαστε και εμείς καλοί άνθρωποι. Βρίσκουμε τη χειρότερη ώρα να μιλήσουμε κάθε φορά. Αλλά τι να κάνουμε που η χειρότερη ώρα είναι η μόνη ώρα που βρισκόμαστε μαζί, να μην μιλάμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να μιλήσουν και τα βάζουν κάτω από το χαλί και μαζεύονται. Οπότε ο άλλος κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και δεν θα έχει κρεβατομουρμούρα, απλά δεν θα τον δεις δίπλα σου. Απλά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δυνάμεις να ακούσει κάτι. Όταν κάτι πρέπει να υποθεί, πρέπει να υποθεί. Το ξέρω, το έχω πάθει κι εγώ. Με το ζόρι έχω κάτσει και έχω λύσει προβλήματα που δεν θέλω καθόλου. Καθόλου. Δεν με συμφέρει, βαριέμαι, θέλω να κοιμηθώ πραγματικά. Δεν έχω χρόνο να τα λύσω. Πολύ κακό! Σας το λέω. Πρέπει να βρίσκονται χρόνοι να λύνονται τα πράγματα, αν θες μια ομαλή σχέση. Αν θες μια σχέση, ανοίγω πόρτα, κλείνω πόρτα, τσακωμούς, έφυγα, τι έκανα, κόντρες και τοξικυλές. Ξέρετε τι εύκολο που είναι. Έχω το manual. Το ξέρω όλο το manual. Το έχω κάνει, μου το έχουν κάνει, το έχουμε κάνει συγχρόνως. Έχω αποφυτίσει με άριστα, δεν το θέλω, το μάθα. Το πήρα καλό το μαθημά μου, τι θέλω τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι άσχημη ώρα, αλλά όταν δεν έχεις άλλη ώρα το εξηγείς ήπια. Τις αγαπούμε πότε θα το κάνουμε, πες μου πότε σε βολεύει. Δεν είναι δυνατόν. Προσέξτε τώρα, τσακωμός γίνεται σε πράγματα τα οποία ένας από τους δύο δεν θέλει να αντιμετωπίσει, γιατί έχει εκτεθεί, έχει αδικό. Εκεί προβληματιστείτε, όχι γιατί ο άνθρωπος νιστάζει. Το δεν περνάμε χρόνο μαζί, άλλη μια πολύ ωραία τάκα. Την ξέρετε αυτήν την ατάκα? Quality time, πάρα πολύ ωραία. Και θα το θυμηθώ η ώρα 12, 1 η ώρα το βράδυ που άλλος έχει να σηκωθεί στις 6. Να του πω γιατί δεν περνάμε χρόνο μαζί. Ας μείνουμε ξυπνοί μέχρι τις 3 να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Και αυτό παράλογο, αλλά. Όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το συζητήσει μεταξύ τυριού και αχλαδιού. Μπράβο. Είναι σοβαρό. Όταν έχω χρόνο όμως μαζί σου, ποια είναι η μόνη ώρα που σε πετυχαίνω έτσι να πούμε δύο πράγματα? Στο κρεβάτι. Πάρτο. Το νιώθω ότι απομακρυνόμαστε. Φρικτές ατάκες όλες, παιδιά, που έχω πει. Δεν μ' ακούς, δεν περνάμε χρόνο, απομακρυνόμαστε, που πάει αυτή η ζωή, αυτή η σχέση, γιατί δεν είμαστε όπως πριν κτλ. Την ώρα που λέγονται όλα αυτά στο κρεβάτι, θεωρείται αυτόματα κρεβατομουρμούρα. Ναι. Τι να πω. Ναι. Ισχύουν όλα αυτά. Και τα έχουμε κάνει και θα τα ξανακάνουμε προφανώς. Απλά, τι ωραία που είναι, γιατί όταν πας ένα Σαββατοκύριακο και λες, εδώ θα τα λύσω όλα. Τώρα που θα φύγουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε σε ένα κάπου με το αυτοκίνητο, σε νησάκι, απέναντι, κάπου κοντινά κτλ. Που λες, έχω όλο το χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Δεν θες να ασχοληθείς με αυτό το θέμα, γιατί θα χαλάσει το τριήμερο. Σου λέω, άσε να περάσουν καλά και θα τα πούμε όλα μετά. Αυτό το, άσε να το κάνουμε τώρα έτσι και θα το κάνω κι εγώ. Είμαι πολύ καλή σε αυτό. Φάσκελο κουκούλωστα. Και το κάνω. Και το έχω κάνει σε μια ολόκληρη σχέση. Και δεν είπαμε ποτέ τίποτα. Και δεν θα ξαναπούμε κιόλας ποτέ τίποτα στη ζωή αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλό να συζητάς κάποια πράγματα και να επικοινωνείς. Αν ένας από τους δύο είναι πιο κρατημένος, θα τον βομβαρδίσεις ακριβώς εκεί που τον πονάει, την ώρα που είναι χαλαρός στο κρεβάτι. Εκδίκηση λέγεται αυτό. Αλλά να σου πω και κάτι. Δεν θα σκάσω εγώ επειδή εσύ θες να κοιμηθείς. Όλοι έχουν δίκιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά. Αλλά να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, όταν έχετε λίγο χρόνο μεταξύ σας, πείτε τα και τα σοβαρά. Θα τελειώνει και αυτό. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αφού και η ξύλα η
0: καρέμα. Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Αλλά
2: κάρβουνο.
0: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
2: Εσύ χρυσοποιητές.
3: Εγώ.
0: Θεά ουσία.
3: Υδρογόνο.
2: Δίοξυγόνο.
3: Εσύ άνθρακα υδρογόνο 4.
0: Πρόσεχε, είναι μια Αθηνά από πίσω, ρε.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
3: Μεθάνιο. Έτσι.
2: Πώς παράγεται?
0: Πώς παράγεται, λέγε.
3: Όχι, όχι, ας μην ρίξουμε το επίπεδο.
2: Εσύ την άνοιξη την
3: κουβέντα.
0: Πώς παράγεται το μεθάνιο?
3: Θέλω να ανεβάσω το επίπεδο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιέστη.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Γκρίνια στην παρέα μας απόψε. Κρέβατο μουρμούρα για την ακρίβεια. Και για να σας δω, Αντωνία. Ο άντρας μου έχει τη θεωρία ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με ύπνο. Να το, φίλος μου, του λέω κάτι σοβαρό το βράδυ και μου απαντάει κοιμήσου τώρα και το πρωί θα το δεις αλλιώς. Α!
7: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα το πρωί θα το δεις αλλιώς γιατί θα έχεις κοιμηθεί. Εγώ κοιμόμουν για άλλους λόγους, για να μην γίνει παγκόσμιος. Αλλά όταν ηρεμείς μπορεί να το βρεις από άλλο μάτι. Αλλά αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, εμένα μου έχει τύχει να έχω θέμα και να κοιμάται ο ένας και εγώ να είμαι σουβλάκι να γυρνάω σαν ταρνί. Γιατί ρε παιδιά, αντίο και γεια σας. Γιώργος, μόλις ακούσω τη φράση έχει αλλάξει σχέση μας, ξέρω τι ακολουθεί. Ολόκληρη αναδρομή από το πρώτο μας ραντεβού μέχρι σήμερα. Οπότε λέω αντίο στον ύπνο. Α, θα την κάνεις, Γιώργο μου, την κουβέντα. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Πολύ δύσκολο. Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι κρέβατο μουρμούρα συνήθως είναι για το ίδιο topic. Ίδιο topic κάθε φορά. Απλά άλλοι πρωταγωνιστές παίζουν. Λιγάκι elaborate στην ιστορία γίνεται. Ίδιο είναι το θέμα μας. Που ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Απλά μουρμουράμε, λέμε ναι, θα φτιαχτεί και μετά ξανά έχουμε default mode και ξαναπάμε από την αρχή και ξανά μουρμουράμε και ναι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν αλλάζει ποτέ τίποτα ή πρέπει να συμβιβαστείς με αυτό. Καλή τύχη θα πω ή σηκωφύγε. Λένα, μου έκανε παράπονο ότι δεν περνάμε χρόνο μαζί ενώ του είχα εξηγήσει ότι μπαίνω σε μια πολύ πιεστική περίοδο με τη δουλειά και τα τρέχοντα. Ναι, αυτή είναι μια ωραία απάντηση η οποία πραγματικά την καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό δεν θα το λέγες σε άνθρωπο που μόλις είχες γνωρίσει 3 μήνες σχέση. Δεν θα κοιμόσουν το βράδυ για να περνάτε μαζί ώρα. Που σημαίνει ότι αυτή η σχέση είναι 5 χρόνια, 10, whatever. Οπότε δίνεις προτεραιότητα αλλού και το έχεις δεδομένο να υπάρχει εκεί να σιγοκαίγεται, αν καίγεται. Γιατί αν σταματήσει να σιγοράζει και να καίγεται, χλιαρή σου πίτσα δεν τρώγεται. Βλέπετε πόσες συμβουλές σας δίνω σήμερα ερωτικά, ξαφνικά έχω ρέντα. Σε λίγο θα δούμε πώς μπορούμε επιτέλους να αποφύγουμε την κρεβάτο μουρμούρα, γιατί όλοι τη ζούμε, αλλά λίγοι ξέρουν πώς να την γλιτώσουν. Πω, τι μυστικό θα σας πω τώρα, μείνετε μαζί μου.

0: καλή αρχή να πούμε στους φοιτητές μας. Στους παλιούς που ξεκινάνε νέο εξάμηνο και στα πρωτάκια που τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σήμερα σας έχω σκονάκι. Ναι. Και μάλιστα νόμιμο. Λέγεται The My Home for Students και είναι αποκλειστικά για φοιτητές. Έχει ρεύμα με φοιτητική χρέωση. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα, δώρο από το Coffee Island. Πολύ βασικό αυτό. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood. Επίσης βασικό. Και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μπε στο day.gr και μάθε περισσότερα. Μια φορά σου δίνουμε σκονάκι. Εκμεταλλεύσου το.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάντα το κουδούνι με τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε στον δρόμο 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μην το ακούσεις και το μετανιώσεις. Η αναβίση έρχεται στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, βύση. Άκου δρόμο, άκου βύση και στείλε τώρα. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να είμαστε λοιπόν πάλι, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, αρχίζουν να σοβαρεύουν τα πράγματα. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι κλασικοί λιγμοί. Υπάρχουν λιγμοί, παιδιά, υπάρχουν λιγμοί για να τη γλιτώσουμε. Έχουμε κόλπα κατά τα μανίκια και τα κάνουμε. Άλλος κάνει κοιμισμένο, άλλος κάνει τα θέματα, άλλος βάζει τηλεόραση, άλλος τα πει ένα αστείο, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Τα κάνουν όλοι, τα έχουμε κάνει, μας τα έχουν κάνει. Στάνταρο ένας αναγνωρίζει την μπουρδολογία του άλλου, παιδιά, newsflash. Και κάνουμε όλοι τους κοινωνικούς, τους στουπιτού, ότι δεν συμβαίνει τίποτα και κάνουμε ότι τα πιστεύουμε, πιστέψτε με, κάνουμε ότι το πιστεύουμε όλο αυτό. Και έρχεται παγίδα, αλλά στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898, FM

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κοιτάξτε τώρα, όλα είναι πάρα πολύ αστεία και τα ακούμε όταν δεν τα βιώνουμε και τα βλέπουμε στους άλλους και μας τα λένε με πολύ χιουμορ. Και εγώ ειδικά τίνω να δημιουργώ, να το βλέπω όλο αυτό το πράγμα με τη χιουμοριστική του διάθεση. Γιατί απ' έξω μπορεί να γελάσουμε και με τα χάλια μας. Εννοείται, ρε παιδιά, έχουμε έναν αυτοσαρκασμό, τουλάχιστον οι άνθρωποι της πολυκατοικίας μου. Σας παρακαλώ. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Ελπίζω να είστε κι άλλοι τρελοί σαν και εμένα. Δεν μπορώ να πάρω πολύ σοβαρά τον εαυτό μου και θα γελάσω με τις γκάφες μου. Και μετά από καιρό θα γελάσω και με τις γκάφες των άλλων. Γιατί εκείνη τη στιγμή θέλω απλά να γίνω. Βγαίνουν καπνοί από τα αυτιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν, είναι σοβαρό. Την ώρα που το βιώνεις σαν σοβαρό, ας πούμε, και νιώθεις ότι ακυρώνεσαι, γιατί μαζεύονται πράγματα, μαζεύεται πράγμα και κάποια στιγμή ξεσπάει. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Σίγουρα είναι η στιγμή του κρεβατιού. Και αν είμαστε πιο τυχεροί, είναι μια άλλη στιγμή που δεν το περιμένει ο άλλος. Του κάνεις ατάκ. Εντάξει, δεν μπορείς να αποφεύγεις θέματα τα οποία είναι σοβαρά.

Άρα, δεν μπορείς να τα αποφεύγεις. Τι να κάνουμε? Γιατί τότε αποφεύγεις το πρόβλημα, γιατί τότε η σχέση βασίζεται σε μια υποχώρηση δική σου ή του άλλου και σε μια αναβλητικότητα. Πιο μετά, πιο μετά, πιο μετά. Αυτό το πιο μετά είναι φασκελοκουκούλος, θα τα βάζω τα προβλήματα κάτω από το χαλί και κάποια στιγμή ένας από τους δύο γίνεται καπνός. Θυμηθείτε τη δική μου σχέση που σας είπα λίγο πιο πάνω? Σηκώθηκα, έφυγα, δεν ξαναμίλησα. Εγώ, σε αυτόν. Ποτέ! Για κανένα λόγο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Απόλυτη. Ναι, είμαι λίγο τέτοια. Αλλά να σας πω κάτι. Είχα ζήσει και διάφορα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ήρθε όλο αυτό και μαζεύτηκε. Αντίο και γεια σας.

0: Δρόμος 89,8, επανήλθα δρυμύτερη εδώ πέρα. Θα σας πω δικαιολογίες, θα σας πω πράγματα, βλακίες που λέμε για να αποφύγουμε την κρεβατομουρμούρα και τη θεματική που δεν θέλουμε με τίποτα να συζητήσουμε. Άσο βρε αγάπη μου, θα τα πούμε αύριο. Είναι κλασική ατάκα, το κάνουμε όλοι. Σε παρακαλώ, έχω να ξυπνήσω τον νωρίς το πρωί. Η δουλειά, το έτσι, το γιουβέτσι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το έχω πει και το εννοώ. Το εννοώ, ειδικά τις περιόδους που είχα τα γυρίσματα και το παιδί αυτό και πρέπει να σηκωθώ νωρίς και έλεγα Χριστέ μου, προτιμώ να πεθάνω από το να κάνω κουβέντα που δεν έχω απάντηση. Όσες φορές έχω αποφύγει τέτοια κρεβατομουρμούρα με αυτή τη δικαιολογία, παιδιά, είναι γιατί πραγματικά δεν είχα να πω τίποτα, γιατί είχε δίκιο ο άνθρωπος. Δεν είχα να πω κάτι. Δεν ήθελα να το ξανανοίξω το θέμα. Και ήταν το ίδιο. Παρόμοια θέματα ανοίγονται στο κρεβάτι, Παρόμοια θέματα που δεν έχω καταφέρει να λύσω. Και λες μπούρδες. Λες μπούρδες για να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Πιστέψτε με, λες μπούρδες. Οπότε όταν σου συμβαίνει και σένα, που αρχίζεις την κουβέντα και άλλο σου λέει, έλεγα, θα τα πούμε αύριο, να σου πει, αχ, καληνύχτα, είμαι πολύ καλά νύχτα. Έχω πει καληνύχτα και μετά ξεκινάει η κρεβατομουρμούρα. Με το που ξεκινήσει η θεματική, λοιπόν, άλλο κάνω ότι κοιμάται. Δεν μου το έχουν κάνει αυτό, το έχω κάνει. Δεν μπορώ να σας πω. Guilty as charged. Το έχω κάνει, είναι φρικτό. Και για μένα και για τον άλλον, αλλά εγώ, ξέρετε, ήταν η περίοδος της ζωής μου που έλεγα και τώρα θα κοιμηθώ και κοιμόμουν. Τώρα δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν κοιμάμαι ποτέ. Οπότε θα την ακούσω θέλοντας και με την κρεβατομουρμούρα. Το άλλο είναι η αλλαγή θέματος. Πολύ ωραία. Με μεγάλη επιτυχία μου το έχουν κάνει και το έχω κάνει και εγώ αυτό. Εφευρίσκω θέματα εκείνη την ώρα που νιώθω ότι πρέπει να γίνει κουβέντα, γιατί ξέρεις ποια είναι τα προβλήματα σε μια σχέση, ξέρεις ότι θα σου έρθει το θέμα αυτό και το αλλάζεις. Ή λες, λοιπόν, θα σου βάλω μια ταινία. Αχ, αυτό μου το έχουν κάνει με την ταινία, μου έχουν βάλει ταινία. Για να μην ανοίξω θέμα. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Εμείς, ειδικά οι γυναίκες, έχουμε ένα φοβερό ταλέντο να κοροϊδεύουμε. Να κοροϊδεύουμε σε σημείο που άλλος να το πιστεύει. Έχω κάνει πολλούς ανθρώπους αυτή τη ζωή να πιστέψουν ότι, ναι, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί βαριέμαι. Από ένα σημείο και μετά. Καλά, αυτοί είναι οι άνθρωποι που πέρασαν και δεν ακούμπησαν βέβαια στη ζωή. Το να αποφύγω κι εγώ μια κουβέντα ή να αποφύγει κι ο άλλος μια κουβέντα και να μου βάλει μια ταινία. Θα κάνω ότι βλέπω την ταινία, θα τη δω την ταινία, θα γυρίσω πλευρό και θα κοιμηθώ κάποια στιγμή και δεν θα μιλήσω ποτέ και τελείωσε η ιστορία. Και καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για παραπάνω, είναι για ένα επιφανειακό, δεν είναι για σχέση. Είναι για να είμαι λίγο καλά, έτσι, αυτό κτλ. Άστον. Να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Γιατί όλοι αυτοί κοιμούνται. Αν νομίζουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι άντρες, ότι τακτοποιούνται τα θέματα έτσι, δεν τακτοποιούνται και κάποιος από τους δύο είναι ή φευγάτος ήδη, ή έχει φύγει και δεν το ξέρεις, ή κάνει διπλή ζωή. Και γιατί δεν φεύγει από σένα, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις και γι' αυτό. Αλλά αφήστε το, αυτό είναι άλλη θεματική. Πολλά τα ερωτικά. Δεν θέλω να τα πω. Μικρό διάλειμμα να ξεπιαστούμε και επανέρχομαι δρυμύτερη.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και δεν μου το έχει αναφέρει.
3: Και πώς το ξέρει?
2: Την παρακολουθεί.
3: Δεν ξέρω. Είναι πολύ πλεγμένο.
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρει. Δεν μας το λέει.
4: Καλύτερα τώρα.
2: Και εγώ
4: ο Ανδρέας είναι υποστηρίζει μια λέξη.
2: Όχι, τώρα μιλάω, δεν έχω πρόβλημα.
3: Αυτό σου λέω.
2: Αλλά και όταν ας πούμε.
3: Εδώ υπάρχει σχέση.
4: Άρε τηλέφωνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5 στα Γλυκά Νερά.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το έχεις, τι νομίζεις?
17: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
18: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
19: Money. Cash. Money. I need some cash.
20: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
17: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
18: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
20: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
17: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
18: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
20: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
17: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
21: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
22: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
23: Μην το χάσεις.
22: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
25: Οκ!
24: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
25: Και παίζει παντού.
24: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε. Μηνύματα, ρε παιδιά. Για να τα δω τα μηνύματα. Πολύ ξένοι. Όταν νιώθω ότι έρχεται ένταση, κάνω το κόλπο του αστείου. Λέω κάτι χαζό, τον κάνω να γελάσει, ξεφεύγω από το θέμα. Ναι, βεβαίως. Σοφία, όταν νιώθω ότι έρχεται σοβαρό θέμα και δεν είμαι έτοιμη, αρχίζω να χασμουριέμαι υπερβολικά μέχρι ο άλλος να παρατήσει τη συζήτηση. Τι είναι αυτό που μας πιάνει όμως και δεν θέλουμε να το συζητήσουμε? Είναι μεγαλύτερη διάθεση του δεν θέλω να το συζητήσω παρά του τον νιστάζω. Το είπα, εκφεύγω. Γιατί, παιδιά, γιατί προφανώς είναι τεράστιο το θέμα και προφανώς δεν λύνεται με μια κουβέντα. Προφανώς έχει πρόβλημα η σχέση στον πυρήνα της και κάνουμε αβαβά για να διατηρήσουμε μια ισορροπία. Κακός! Κακός! Αναστασία, ήθελα να συζητήσω κάτι που με πείραξε με τον σύντροφό μου. Και τι κάνει εκείνος? Αποφασίζει να βγάλει το σκύλο βόλτα. Την είχε βγάλει μια ώρα πριν, εντωμεταξύ. Ναι. Τώρα αυτό το πιστεύουμε ότι ο ένας για τον άλλον, γιατί και οι δύο τα κάνουμε συγχρόνως. Οπότε όταν κάνουμε κάτι εμείς σε συμπεριφορά και το βλέπουμε να μας το κάνει ο άλλος, το ανταγνωρίζουμε αμέσως. Είμαστε ψεύτες και ο ένας απέναντι στον άλλον. Καμωνόμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα, που σημαίνει ένα πράγμα. Βαριέμαι. Δεν συνδέομαι πραγματικά. Αντίο και γεια σας. Αυτό θα πω εγώ και εσύ είμαι λίγο αυστηρή.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Σεπτέμβρης, ο μήνας των αλλαγών, των νέων ξεκινημάτων. Και ειδικά αν είσαι φοιτητής, αλλάζουν όλα. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Ωραία όλα αυτά. Αλλά ξέρεις πως η ενέργεια θέλει να τα προλάβεις όλα. Πολύ. Γι' αυτό υπάρχει το Day My Home for Students. Αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα, δώρο από το Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείο από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Εγώ τώρα γιατί θέλω ξαφνικά να ξαναγίνω φοιτητριά? Μη με βάζετε να ψάχνω για μεταπτυχιακό. Day My Home for Students. Μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, πολλά είπα. Αφοριστική ήμουνα, όπως με ξέρετε και με αγαπάτε. Η σειρά σας τώρα. Στείλτε, ψηφίστε στα social του σταθμού και στείλτε και μήνυμα. Όταν ξεκινάει και βαρτομουρμουρά, εσύ τι κάνεις? Συζητάω, το αφήνω για αύριο. Πω πω. Το αφήνω για αύριο είναι σχηματικό, Το αύριο μπορεί να είναι ένας μήνας μετά. Ιδανικά. Τώρα παιδιά, ποιος κάθεται να συζητήσει πραγματικά, γιατί δεν μου στείλε κανείς μήνυμα εντωμεταξύ που να πει ναι, είναι το σωστό να συζητάμε. Κανείς. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει αυτή την υπέρβαση και έχουν κάτσει και έχουν συζητήσει, πιστέψτε με, έχουν τσακωθεί. Κανείς δεν έχει κοιμηθεί όπως τα ήθελε. Τραγικό και αυτό. Τουλάχιστον όμως κάτι έγινε. Παιδιά, Παρασκευή πώς σας φάνηκα για να πάτε τριήμερο με τον σύντροφό σας? Ωραία! Είναι η ευκαιρία να λύσετε όλα σας τα προβλήματα. Θα μου πεις, θα χαλάσω τώρα το τριήμερό μου με τις μπούρδες. Ναι, αν σε ενδιαφέρει η σχέση σου, κάποιες μην πρέπει να συζητήσεις. Αν δεν σε ενδιαφέρει, πέρα καλά, καλά. Και κάνε το χαζί και το χαζό. Έτσι όπως έχουμε μάθει όλοι τελευταία να κάνουμε. Σας φιλώ να περάσετε υπέροχα και όσοι μείνετε εδώ και όσοι φύγετε, ας περάσουμε όλοι υπέροχα το υπόλοιπο αυτού του μήνα. Το εύχομαι. Παναγία μου, καλώς σου κου. Πάει η πρώτη μας εβδομάδα. Έφυγε, μας χαιρέτησε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, παιδιά, στις 4. 4 με 7 εδώ. Δεν με γλιτώνετε με τίποτα στο δρόμο. 89,8. Τα φιλιά μου.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι θα πάθος να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: 8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
1: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
13: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω? Σε τι κατάσταση και φάση σας βρίσκω σήμερα που είναι Παρασκευή? Ο μήνας έχει 18. Ωραίο. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να είστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Είμαστε ανάσα μετά τις 7. Το πούμε αυτό? Δεν ξέρω αν το πούμε, αλλά αν το πούμε το ξαναπούμε. Αν δεν το πούμε το λέμε τώρα. Λοιπόν, www.dromosfm.gr. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, τώρα τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να λέτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, να το κάνετε λέξεις και προτάσεις και να το στέλνετε στο www.dromosfm.gr. Να φεύγει έτσι από μέσα σας. Λέτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, να το κάνετε λέξεις και προτάσεις και να το στέλνετε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

0: σας πάω τώρα, ξέρετε που, βολτίτσα, για να επιστρέψουμε με όλα αυτά που έχετε ζητήσει εσείς και θέλετε να πούμε μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 10. Done.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αφού και η ξύλα η.
2: Όχι, δεν είμαστε εντάξει.
1: Και κάρβουνο.
2: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
3: Εσύ χρυσοτικέ.
1: Εγώ.
2: Θεά ουσία.
1: Υδρογόνο.
3: Δύο οξυγόνο.
1: Εσύ άνθρακα υδρογόνο 4.
2: Πρόσεχε, είναι μια φινά από πίσω, ρε.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
1: Μεθάνιο. Έτσι.
3: Πώς παράγεται?
2: Πώς παράγεται, λέγε.
1: Όχι, ας μην ρίξουμε το επίπεδο.
3: Εσύ την άνοιξε την κουβέντα.
1: Θέλω να ανεβάσω.
2: Πώς παράγεται το μεθάνιο? Θέλω
1: να ανεβάσω το επίπεδο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλα.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
2: Εδώ στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε τα 130 της χρόνια. Μια γυναίκα που έζησε δίπλα στην ιστορία. Μια γυναίκα όμως που μπορεί να βρέθηκε σε εισαγωγικά ή εκτός στη σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά είχε και την δική της διαδρομή, τη δική της πορεία. Ίδρυσε και προείδρευσε για 8 χρόνια στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος και πολλά από τα νομοθετήματα που αφορούν στα γυναικεία δικαιώματα αλλά και στην θέση της γυναίκας μες στην οικογένεια έχουν κατά κάποιο τρόπο και τη δική της υπογραφή. Κλήρηση ημερών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τα κόμματα εξέφρασαν τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια και με λόγια πιο προσωπικά την αποχαιρέτησαν οι δικοί της άνθρωποι.

0: πάει και καλά στο δρόμο 89,8. Άκου όμως τώρα τι γίνεται και τι παίζει. Γιατί, θα σου πω αμέσως, γιατί θέλω να τα ξέρεις όλα. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η Telekom είναι εκείνη που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για το νούμερο ένα brand και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνει στο telekom.gr, μαθαίνεις τα πάντα, αλλά και τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Μάρκετινγκ.
9: Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
14: Τι βλέπεις?
13: Το νόημα της ζωής.
14: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
15: μπουχός.
14: Αληθή.
13: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
16: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Επιστροφή δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία του σύμπαντος του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Θέλω λίγο τώρα που σκοτεινιάζει, εννοώ που θα έρθει σιγά σιγά το φθινόπωρο και ο χειμώνας και θα κλειστούμε στα καβούκια μας, να μην το κάνουμε για πολύ και να μην το κάνουμε συνεχώς και για μεγάλο διάστημα. Να βρίσκουμε έναν τρόπο να βγαίνουμε από το καβούκι μας. Ο καθένας θα βρει το δικό του τρόπο. Και δεν είναι απαραίτητο ούτε να ξοδεύουμε μια περιουσία για να κάνουμε πράγματα εκτός καβουκιού, αλλά μπορούμε, τα λέω σε εσάς, να τα ακούω κι εγώ, αλλά μπορούμε να κάνουμε απλά ωραία καθημερινά θεματάκια τα οποία θα μας ανανεώνουν και θα μας βγάζουν από τη ρουτίνα. Εδώ είμαστε κι εμείς βέβαια για να συμβάλλουμε σε αυτό και με θέατρα και με εκδηλώσεις και με την συναυλία της Άννας Βύση που σε λίγο θα σας δώσω προσκλήσεις και με πολλά ακόμα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κανείς.
1: Έλα τώρα να σε πάω στην αυλή, γιατί θέλω και μπορείς και γιατί έτσι μας αρέσει. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πολύ ματζέντα, η αλήθεια είναι, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Οπότε εσείς τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο telecom.gr, θα τα μάθετε όλα, ή αν προτιμάτε στα social telecom.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και δεν μου το έχει αναφέρει.
4: Και πώς το ξέρει?
3: Την παρακολουθεί.
4: Δεν ξέρω. Είναι πολύ πλεγμένο.
3: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρει. Δεν μας το λέει.
5: Καλύτερα τώρα.
3: Και εγώ
5: ο Ανδρέας είναι υποστηρίζει μια λογική μπαξ.
3: Όχι, τώρα μιλάω, δεν έχω πρόβλημα.
4: Αυτό σου λέω.
3: Αλλά και όταν ας πούμε.
4: Εδώ υπάρχει σχέση.
5: Πάρε τηλέφωνο.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρους. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Όποιος πει το αντίθετο θα έχει να κάνει μαζί μου. Και τι σημαίνει ότι είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω? Σημαίνει ότι εμένα μου φτιάχνετε την ψυχολογία σε καθημερινή βάση αυτή η επαφή μας, η επικοινωνία μας. καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Είναι ό,τι καλύτερο συμβαίνει μέσα στην ημέρα, αλήθεια σας το λέω. Και μην επιτρέψετε ποτέ σε κανέναν να σας πει ότι είστε λιγότερο καλοί από αυτό που είστε.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πάμε τώρα να την κάνουμε τη βολτούλα μας, γιατί θέλουμε και γιατί μπορούμε, στην συγκεκριμένη στιγμή της ώρας. Ωστόσο, μπορείτε να μπείτε στο telecom.gr ή στα social telecom.gr για να μάθετε για τη νέα εποχή που φέρνει η Telecom και να είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Είναι εδώ η Telecom ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Πέτρας, 19 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend. Άννα Βύση. Αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση. Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το έχεις. Τι νομίζεις?
13: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
14: Γιατί κάθε πρωί στο Δρόμο 89,8
13: Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
14: Money. Cash.
15: Money.
14: I need some cash.
16: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
17: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
18: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
16: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
17: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
18: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
16: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
17: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
19: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
20: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
21: Μην το χάσεις.
20: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
22: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε. Ανάσα μετά τις 9, Δρόμος 89,8. Απογεύμα το βραδάκι Παρασκευής. Μέχρι και τις 10 μαζί. Και εσείς σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στον δρόμο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τώρα εσύ και στενοχωρήσου για όλα αυτά που δεν μπορείς να ελέγξεις ή για όλα αυτά που στην ουσία δεν έχουν ουσία. Γιατί πόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε κάνει αυτό. Να στενοχωριόμαστε, να πιεζόμαστε, να στρεσαριζόμαστε για πράγματα που είναι έξω από μας ή τέλος πάντων σε καμία περίπτωση δεν μας πάνε βήμα παρακάτω. Σε εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ώρες, θέλω να έχετε σιγουριά. Αυτό να καλλιεργήσετε. Όσο περισσότερο μπουστάρετε τον εαυτό σας με σιγουριά, δεν σας λέω να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, αλλά να βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, κοινωνικά, προσωπικά, επαγγελματικά, έτσι ώστε να τοποθετούμε τον εαυτό μας εκεί που του πρέπει, όχι εκεί που μπορεί να ξυπνήσει κάποια στιγμή ένας άλλος άνθρωπος και να θέλει να σας τοποθετήσει. Σιγουριά λοιπόν, γιατί την έχετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Σε έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αλήθεια τώρα.
1: Δρόμος. 89,8.
2: Πού πας? Έχεις δουλειά εδώ? Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε εδώ. Έλα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αφού και η ξύλα η.
2: Όχι, δεν είμαστε εντάξει.
1: Και αλλά κάρβουνο.
2: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
3: Εσύ χρυσοφικές.
1: Εγώ.
2: Θεά ουσία.
1: Υδρογόνο.
3: Δύο οξυγόνο.
1: Εσύ άνθρακα υδρογόνο 4.
2: Πρόσεχε, είναι η Αθηνά από πίσω, ρε.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
1: Μεθάνιο. Έτσι.
3: Πώς παράγεται?
2: Πώς παράγεται, λέγε.
1: Όχι, ας μην ρίξουμε το επίπεδο.
3: Εσύ την άνοιξη την
1: κουβέντα. Πώς παράγεται
2: το μεθάνιο?
1: Θέλω να ανεβάσω το επίπεδο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση και ξαναζούμε τις πιο εκρηκτικές, συγκλονιστικές και εμβληματικές στιγμές από τις μοναδικές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Special Artist Weekend, Άννα Βύση, αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει ένα Special Artist Weekend αφιερωμένο στην απόλυτη Άννα Βύση.
4: Είμαστε στο Καλλιμάρμαρο!
0: Τραγούδια που τραγουδήσαμε με όλη μας τη δύναμη. Στιγμές που έγιναν εικόνες και έμειναν για πάντα. Δύο ημέρες, αμέτρητες αναμνήσεις. Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Συντονιστείτε αποκλειστικά στον Δρόμο 89,8 και ζήστε ξανά τις στιγμές που έγιναν ιστορία.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
3: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Τώρα τι θέλεις, ξέρω τι θέλεις. Θέλεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Άννας Βύση, για να είσαι στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Οπότε γράψε δρόμος, άφησε κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σου και κάνε αποστολή στο 54301. Καλή επιτυχία, εύχομαι πραγματικά να διεκδικήσετε και να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις, να απολαύσετε την Άννα Βύση στα καλύτερά της.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με αυτά και με τα άλλα, αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε τραγούδι από τον Άκη. Ήταν έτσι ένα δείγμα τιμής για εμάς, έτσι, στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη, που αγαπάμε και αγαπάτε, αλλά επανερχόμαστε την άλλη εβδομάδα και θα ήθελα πάρα πολύ το πρώτο σου τραγούδι ο νέαρ να είναι Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ακούω αυτή τη βδομάδα, να ξέρεις.
0: Όλοι. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Ναι, δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν ακούει Γιώργο Μαζονάκη. Να δούμε πώς θα πάει και το δικαστικό μέρος της υπόθεσης, το ποινικό μέρος της υπόθεσης. Και νομίζω ότι κάθε μέρα αποκαλύπτονται πράγματα και στο τελικό πόρισμα θα φανούν περισσότερα. Άλλωστε και ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις εκκρεμούν. Νομίζω ότι θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να κάνετε ό,τι θέλει ο καθένας για να νιώσετε όμορφα και καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Σας είπα ότι θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Μη μου απαντάτε και να σας το είπα, σας το ξαναλέω τώρα. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Πήγα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
2: Νούμερο 4.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή. Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: shape of you.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μιλάει σχεδόν καθημερινά με τον πρώην της και δεν μου το έχει αναφέρει.
2: Και πώς το ξέρει?
1: Την παρακολουθεί.
2: Δεν ξέρω. Είναι πολύ πλεγμένο.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξέρει. Δεν μας το λέει.
3: Καλύτερα τώρα.
1: Και εγώ
3: ο Ανδρέας είναι υποστηρίζει μια λέξη.
1: Όχι, τώρα μιλάω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά και όταν ας πούμε.
2: Εδώ υπάρχει σχέση.
3: Πάρε τηλέφωνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Το έχεις. Τι νομίζεις?
1: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
2: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
3: Money. Cash.
4: Money.
3: I need some cash.
0: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
1: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
2: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
0: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
1: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
0: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
1: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
12: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
11: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
12: Σε περνά στην κορυφή.
11: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Γιατί όποιος γυρίζει,
13: κερδίζει.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αφού και η ξύλα η.
2: Όχι, δεν είμαστε εντάξει.
1: Και κάρβουνο.
2: Αρχικά και ο κάρβουνο. Δηλαδή, γενικά και ο κάρβουνο. Βέβαια.
3: Εσύ χρυσοτικέ.
1: Εγώ.
2: Θεά ουσία.
1: Υδρογόνο.
3: Δύο
2: οξυγόνο.
1: Εσύ άνθρακα υδρογόνο 4.
2: Πρόσεχε, είναι η Αθηνά από πίσω, ρε.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Λες να μην ξέρω. Θες να το πω?
1: Μεθάνιο. Έτσι.
3: Πώς παράγεται?
1: Πώς
2: παράγεται, λέγε.
1: Όχι, όχι, ας μην ρίξουμε το επίπεδο.
3: Εσύ την άρχισε την κουβέντα.
1: Θέλω να ανεβάσω
2: το επίπεδο.
1: Θέλω να ανεβάσω το επίπεδο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
0: όλες τις επιτυχίες.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
0: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Έλα.

Να θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

0: ακόμα.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Το κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις, θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μαζί

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.
1: Η Αθήνα είναι

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Σε κόκα